my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Εργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-42-1078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
8: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
9: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
10: Σε αυξημένη τιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Κανονικά διεξάγονται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είτε τα κατατόπους λιμεναρχεία προκειμένου ενημερώνονται για τυχόν τροποποίησης ή αλλαγές στα δρομολόγια. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφυλακές θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόνς. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλήματων προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό φυλακά. Νέα νυχτερινή ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε στην Ουκρανική πρωτεύουσα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο δήμαρχος Βιταλί Κλίτσκο, επικαλούμενος ιατρικές πηγές, έκανε λόγο για 15 τραυματίες, ανάμεσά τους 2 έφηβοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρή. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη βαθμολογήθηκαν με 311,430 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση της αθλήτριας από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε και η εθνική ομάδα πόλο των κάτω των 16 στις γυναίκες. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάγκρεπ επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Την απόκτηση του Kings Kangwa ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο μέσος από τη Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμειναν οι Κλέιτον, Ταρέμι, Γιαρεμτσούκ, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα.
11: Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
13: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρει 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρει 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε. Ελπίζω, ξέρω εγώ τι να σας πω. Η ελπίδα είναι πάντα αυτό που λέμε, πεθαίνει τελευταία, με αφορμή πάλι τις πυρκαγιές. Καμιά 25 χρόνια, να ξέρετε, κάθε καλοκαίρι αυτή η δουλειά γίνεται. Κάθε καλοκαίρι δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει μείνει. Βεβαίως έχει μείνει από ό,τι φαίνεται εκεί στα δυτικά του λεκανοπεδίου. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα πώς οι κυρίως εναέριες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επίγειες δεν κάνουν δουλειά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είναι κυρίαρχα δύο κομμάτια τα οποία είναι σε εξέλιξη και ταλαιπώρησαν αρκετά το βράδυ τις επίγειες και χρειάστηκε να γίνει και εκένωση περιοχών. Χρειάστηκε επίσης να μεταφερθούν και κάποιοι μέσω θαλάσσης και πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή ο μηχανισμός, ο σχεδιασμός για να το πω σωστότερα, λειτουργεί. Αλλά χρειάστηκε να περάσουμε από δύσκολες διόδους για να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό και στην Κρήτη έγινε για να μπορέσει να σωθεί κόσμος, να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς στο Πέρτο Γερμανό τα πράγματα δεν είναι καλά. Ευτυχώς όμως έχουν σηκωθεί αρκετά εναέρια. Είναι τουλάχιστον από ό,τι βλέπω 4-5 ελικόπτερα. Από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι που είναι εκεί, υπάρχουν και τα αεροσκάφη. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Κώστα Σπανό, τον οποίο έχω απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, κυρίες και κύριοι, ότι χθες μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, παρακολουθώντας την τηλεόραση του Sky, με εξαιρετική δουλειά οι συνάδελφοι τεχνικοί αλλά και οι δημοσιογράφοι. Παρακολουθούσα λοιπόν ένα ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε, ενώ όλη μέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Ένα ελικόπτερο λοιπόν, αυτό τα γνωστά με την προβοσκίδα, κάτι πορτοκαλί κλπ. Για να καταλάβετε, το οποίο σηκώθηκε κατά τις 7:30-8 και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με ρήψεις, όχι απλώς ακριβίας, πιο ακριβίας της ακριβίας, κομμάτια, τμήματα της πυρκαγιάς η οποία ήταν σε εξέλιξη. Και όλα τα υπτάμενα χθες, δόθηκε η εντολή στις 9:14 πρώτα λεπτά να αποχωρήσουν. 9:14. Έτσι, όταν ο ήλιος, να ξέρετε, δει περίπου στις 9:25. Δηλαδή έχει τόσο φως για να γυρίσουν όλα στη βάση τους, για να γίνουν τα αναγκαία σέρβις τη νύχτα, για να είναι σε ετοιμότητα με το πρώτο φως της ημέρας για να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στους υπτάμενους και στους επιγείους πυροσβέστες, στους εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν υπό αντίξωες συνθήκες. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση του Sky πλάνο φωτιά η οποία, ως τέλος πάντων σημείο εκεί στο Πόρτο Γερμενό, πως καίγεται το πευκοδάσος. Και ξέρετε πόσο έφλεκτο είναι το πεύκο, ε? Ήδη στην ευρύτερη περιοχή βλέπω παραπάνω από 5-6, ενδεχομένως και 7 ελικόπτερα να έχουν σηκωθεί για να κάνουν τις πτήσεις. Έρχεται και άλλο από ό,τι βλέπω από το Βόλο. Έχουμε και τους τράκτορες οι οποίοι έχουν σηκωθεί και εκεί προφανώς υπάρχει ένα σχεδιασμός, αυτά να είναι σε ετοιμότητα φορτωμένα νερό αν χρειαστεί να ρίξουν σε άλλο σημείο, γιατί σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το λεκανοπέδιο και για το νότιο κομμάτι της Εύβοιας. Ευθύς εξ αρχής σας λέω ότι ναι, μεν υπάρχουν και άλλα θέματα επικαιρότητας τα οποία ελπίζω να τα συζητήσουμε και να τα κουβεντιάσουμε υπό κανονικές συνθήκες, αλλά θα επικεντρωθούμε στα ζητήματα των πυρκαγιών, γιατί εκτός από το λεκανοπέδιο υπάρχει και μια πυρκαγιά εκεί κοντά στο Αίγιο, η οποία και εκεί έχουν σηκωθεί επίγεια για να τα αντιμετωπίσουν. Έχουν χτυπήσει 112 αρκετά τη νύχτα και στα δυτικά εδώ στο λεκανοπέδιο, αλλά και στο Αίγιο, σε μια προσπάθεια, ξαναλέω, να προλάβουν και να σώσουν ανθρώπινες ζωές και επίσης να προλάβουν πριν σηκωθούν οι άνεμοι, πριν ενισχυθούν οι άνεμοι, για να αντιμετωπιστούν όσο περισσότερα μέτωπα γίνεται. 2-10-48-00-170-174 είναι το τηλέφωνο του Sky. Αν θέλετε και εφόσον επιθυμείτε να κάνουμε μια κουβέντα και είσαστε από τις περιοχές που ταλανίζεστε, στη διάθεσή σας. Να θυμίσω ότι εκτός από τον κύριο Κώστα Σπανό που είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραϊτης, ο οποίος σας υποδέχεται και σας καλημερίζει. Είμαστε παρέα με την κυρία Σοφία Καλαβρού σήμερα για να περπατήσουμε παρέα έως τουλάχιστον τις 9 το πρωί. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία του προγράμματος του Sky 100,3. Κυρία Βαρσάμι μας συνδράμει μουσικά. Ο πολυλογάς παρέας εδώ για να περπατήσουμε την πρώτη μέρα του νέου μήνα. Και δεν τον περιμέναμε το μήνα έτσι, τον περιμέναμε λίγο διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια, παρά την κακή εμπειρία του παρελθόντος που υπάρχει. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται τώρα όσον αφορά τα μέτωπα και να δούμε και τις πληροφορίες που έχει ο συνάδελφος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, εύχομαι να είμαστε όλοι καλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 14 ενέργεια στο μέτωπο Βιωτίας και Δυτικής Αττικής, δηλαδή εννοώ Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Καλαμάκι, Προσύλη, Πόρτο Γερμενό.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνεται τώρα η μεγάλη επιχείρηση και από τις επίγειες δυνάμεις και από τα ενέργεια μέσα. Θα πρέπει λοιπόν, προσπαθούν εκεί τα στελέχη και οι πιλότοι να οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Είναι τρομερά δύσκολο και το προσπαθούν για να ούτως ώστε να μην περάσει στην περιοχή της Ψάθας, γιατί αν περάσει στην περιοχή της Ψάθας έχουμε και πυκνή βλάστηση και πολλές επιχειρήσεις εστίασης και πολλά σπίτια εξοχικά κυρίως. Έχουμε και επίσης εκεί στην Ψάθα και ένα αποξηραμένο έλος με πολλές καλαμιές, ξερή βλάστηση, που σημαίνει ότι εάν περάσει εκεί στην περιοχή της Ψάθας θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν θα μπορεί να διαχειριστεί αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι, το ζήτημα, έτσι, Γιώργο μου, είναι οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, αν οι άνεμοι, γιατί για σήμερα μιλάμε ότι είμαστε στο κόκκινο εδώ στο λεκανοπέδιο, αν οι άνεμοι κάνουν δυστυχώς δύσκολη τη ζωή της φωτιάς, ή μάλλον εύκολη τη ζωή της φωτιάς, δύσκολη τη ζωή τη δική μας, εκεί θα έχουμε θέματα και μιλάμε για τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Για πάμε.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, πετούν τα ενέργεια και μάλιστα πετούν όχι μόνο στην Βιωτία με Δυτική Αττική, πετούν τα ενέργεια και προς την περιοχή της Αιγιάλιας και επίσης έχουμε και ενέργεια προς το Ρέθυμνο. Είναι οι τρεις περιοχές τώρα που απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, στο Κουρταλιώτικο Φαγράγγι, έχουμε στην Αιγιάλια εκεί με τα προβλήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και γι' αυτό είχαμε και τις εκενώσεις, και βέβαια τώρα είναι τα μέτωπα προς Πόρτο Γερμενό Ψάθα και βέβαια το μέτωπο προς Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Καλαμάκι. Ακόμα να φανταστείς και η Δόβρενα μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή μπήκε σε 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι από τη Δόβρενα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύσκολα μέτωπα που δεν είναι εύκολο τώρα με αυτές τις δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί πρέπει να υπολογίσουμε πρώτον την κόπωση των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, δεύτερον πρέπει να υπολογίσουμε την πυκνή βλάστηση σε όλες αυτές τις περιοχές, ειδικά εκεί στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Μιλάμε πλαγιές, γεράνια όρη με πάρα πολλά δέντρα, πυκνή βλάστηση, πάρα πολλά δάση, συν το βουνό που υπάρχει πάνω από την παραλία της Ψάθας. Δηλαδή η παραλία της Ψάθας εκτείνεται σε ένα μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν υπολογίσουμε από τη μία άκρη στην άλλη μέχρι τα Βράχια πριν το Αλεποχώρι, είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα.
0: Γιώργο, αυτή η περιοχή, εγώ δεν την ξέρω, εσύ την ξέρεις καλύτερα, ναι, έχει μπόλικα σπίτια, έτσι.
1: Και όχι μόνο μπόλικα σπίτια, Γιώργο μου, να φανταστείς.
0: Και είναι, συγγνώμη, και περίοδος που έχουν πάει ο κόσμος εκεί προφανώς λόγω καλοκαιριού.
1: Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή φαντάζομαι σε μια παραλία 2,5 χιλιόμετρων Σαββατοκυριακό δεν έβρισκες να βάλεις την ομπρέλα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και την ψάθα σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε γιατί όλοι οι κάτοικοι από Περιστέρι, Γάλλο, Πετρούπολη,
0: ναι, από αρκετές περιοχές,
1: αντί να πάνε προς Λούτσα, Αρτέμιδα ή Νότια Προάστια, έπαιρναν την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, έστριβαν είτε προς Βίλια είτε από Μέγαρα και Αλεποχώρη για να πάνε στην παραλία της Ψάθας. Άρα μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ιδιαίτερα του καλοκαιρινού μήνε, που θα πρέπει
0: και λοιπόν. Και πράσινη τώρα... περιοχή, έτσι. Και πράσινη.
1: Πράσινη. Μα είναι, είναι πράσινη. Και πράσινη είναι και έχει και πολλά, πολύ πυκνό δάσο. Ιδιαίτερα και από την Ψάδα και πάνω προ τα Βίλια. Εκεί μιλάμε για πλαγιέ στα γεράνια όρη. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή.
0: Εντάξει, Γιώργη.
1: Και μάλιστα, ωραία. Απλά χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δύσκολη μέρα με κατηγορία 5 εδώ Αττική και Νότια Εύβοια και βέβαια σε κατηγορία πράσινη, πορτοκαλί σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Γιώργο μου, θα τα πούμε και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να
0: βλέπω να σας πω, επειδή είπε ο Γιώργος ο Κεραμιτζόγλου ότι σηκώθηκαν τα εναέρια. Στην Κρήτη πολύ φοβάμαι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Δηλαδή βλέπω το ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε να πάει να δει λίγο πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή εκεί στο κουρταλιώτικο Φαράγγι. Όπως πήγε έφυγε, πάει να προσγειωθεί στα Χανιά πάλι το ελικόπτερο, το πυροσβεστικό ελικόπτερο, άρα προς το παρόν δεν μας εξυπηρετεί, δεν μας βοηθάει εκεί και είναι ταλανισμένη η περιοχή. Πάμε στη Χριστίνα τη Σούζη. Καλημέρα Χριστίνα μας.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Να πω για την Κρήτη ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα εκεί και παρότι τα εναέρια δεν μπορούν ακόμα να επιχειρήσουν,
0: μάλιστα,
2: πάει καλύτερα.
0: Μπράβο.
2: Δεν υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Μπράβο.
2: Τώρα,
0: μπράβο.
2: Για την Αττική,
0: ναι,
2: που το θέμα είναι τεράστιο,
0: ναι,
2: το Πόρτο Γερμανό είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα το βλέπετε και όλες τις τηλεοράσεις. Το κακό είναι ότι έχει ακόμα πολύ ενισχυμένους ανέμους. Δηλαδή, θέλω να πω, ήδη έχουν αρχίσει και ενισχύονται. Είναι 7 ρηπές 8
0: ναι,
2: και στη φωτιά μπορεί να βγάζει και ρηπές 9.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν πρόκειται να εξασθενήσουν οι άνεμοι το Λαύριο. Και επειδή και εγώ είμαι κάτω εδώ στο Θυμάρι,
0: ναι,
2: βγάζει και πες 9 ώρες πάλι. Εχθές καλά, το 9 ήταν στο τσεπάκι όλη μέρα. Δεν το συζητάμε.
0: Θα είναι οι ίδιες οι συνθήκες και σήμερα, Χριστίνα.
2: Είναι λίγο καλύτερα. Κατά ένα μποφόρ να πω καλύτερα. Ή να το πω διαφορετικά. Οι ρηπές είναι πιο αραιές. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πράγμα το συνέχεια να είναι 8-9, 8-9 συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Έχει και μια ανάπαυλα. Όμως ούτε αυτό είναι καλό.
0: Ναι,
2: γιατί. Είναι ακόμα πολύ. Η μικρή εξασθένιση φαίνεται να υπάρχει. Τι να σου πω, κάτι σε 9 το βράδυ. Να πάει στο 6. Αργεί, ναι, ναι, όλη μέρα θα είναι. Και μάλιστα το μεσημέρι θα είναι και το χειρότερο. Δηλαδή θα είναι το 8 γεμάτο πια.
0: Αυτός, με τις ρηπές. Αυτό θα συνεχιστεί και αύριο ή θα είναι καλύτερα αύριο?
2: Θα σου πω, θα είναι λίγο καλύτερα αύριο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ βλέπω 6 ρηπές 7 αύριο.
0: Ναι.
2: Μέχρι το απόγευμα που θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο και τη Δευτέρα θα είναι πια καλύτερα τα πράγματα.
0: Οπότε...
2: Ουσιαστικά όμως ο βοριάς δεν σταματάει ούτε
0: μάλιστα
2: την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά θα είναι ανεκτός.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Μάλιστα. Ναι. Κατάλαβα.
2: Τι να πω, πια τα έχω χαμένα.
0: Τίποτα. Κουβέντα να μην πούμε. Βεβαίως βλέπω ότι η εικόνα που υπάρχει είναι τουλάχιστον στην τηλεόραση του Sky. Βλέπω τώρα ότι έχουμε μέτωπο μεγάλο και καπνό πολύ, που σημαίνει ότι
2: ναι,
0: έχει βρει πώς το λένε, τροφή και τρέχει φωτιά.
2: Ναι.
0: Και πρέπει να αντιμετωπιστεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο Πόρτο Γερμανό. Ελπίζω κάπως να συμμαζευτούν τα πράγματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα μου. Ευχαριστώ. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τα στοιχεία. Λίγο αργότερα θα βρούμε και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να κουβεντιάσουμε και μαζί του. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν Βιωτή, Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή και Καλαμάκι. Εκεί είναι το πιο επικίνδυνο και το πιο ενεργό μέτωπο της χώρας. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, στήθηκε και από το λιμενικό μια επιχείρηση απεγκλωβισμού τα ξημερώματα από την παραλία εκεί στο Πόρτο Γερμανό. Έχουμε 112 διαδοχικά για αρκετές περιοχές στο συγκεκριμένο τμήμα των δυτικών του λεκανοπεδίου. Θυμίζω επίσης ότι χθες είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, ούτε λίγο το πολύ, 254 ανθρώπων στον Άγιο Βασίλειο. Στο μέτωπο της Βιωτίας εντωμεταξύ τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι έχουμε τώρα βλέπω και τους τράκτορες εκεί να πηγαίνουν στο μέτωπο στη Βιωτία, όπου εκεί έχουμε και μεγάλη παρουσία πυροσβεστών. Βλέπω πάνω από 300 πυροσβέστες, 18 ομάδες εμοδέ, θελοντές, οχήματα του στρατού, ομάδα δευκαλίων, υδροφόρες, μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν και εκεί τα μέτωπα. Έβλεπα κάποια στοιχεία που ανέβασε ο, τέλος πάντων, ένας ειδικός. Δεν έχει νόημα τώρα να σας πω ποιος τα ανέβασε τα στοιχεία αυτά, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι σύμφωνα με, με τους Αμερικανούς που καταγράφουν τις καμένες εκτάσεις, σαν το Κοπέρνικους δηλαδή το ευρωπαϊκό, η περιοχή Αγίου Βασιλείου αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμανό, μπορεί να μιλάμε για πάνω από 45.000 στρέμματα καμένα. Μιλάμε για μεγάλη και πράσινη έκταση, έτσι, δεν είναι απλή όλη η διαδικασία. Για να δούμε τώρα, 7 και 24 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3, προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και να τα βάλουμε και σε μια διαδικασία που ίσως να προκύψουν και αισιόδοξα μηνύματα. Βεβαίως μου στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι υπάρχουν καμένες γεωργικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα. Ναι, όντως υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν όλα αυτά. Έχετε δίκιο. Αυτό όμως είναι η επόμενη μέρα. Ευτυχώς που δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες με αυτά τα μέτωπα. Ο κύριος Ντασιώτης, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, τα λέγαμε και χθες το πρωί για την Περιφερειακή Βιωτίας στην παρέα μας, για να δούμε τι νεότερα έχουμε εκεί από το κομμάτι το δικό του. Το τρέχει χθες όλη μέρα. Καλημέρα, την Περιφερειάρχη, καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, τι έχετε τώρα εκεί εσείς, τι μέτωπα έχετε?
3: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μέτωπο της Δομβρένας. Υπάρχει και ένα μέτωπο στον Κεθερώνα που δεν έχω ακόμα εικόνα. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, δεν έχω όμως πλήρη εικόνα. Ναι. Στην Δομβρένα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, μετά από μια ύφεση που είχε μέχρι τις 3.30 ώρα τη νύχτα και επιχείρησαν, μπόρεσαν και να φτύχθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, υπάρχει μια έξαρση μετά από κορύφωση και δυνάμωση των ανέμων.
0: Ναι.
3: Και αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει φύγει προς το βουνό. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο προς την πλευρά του Ελικόνα. Δεν έχει μπει ακόμα στον Ελικόνα.
0: Α, πάει προς τα βόρεια δηλαδή. Καλά καταλαβαίνω.
3: Πάει προς τα βόρεια όπως ακριβώς το λέτε.
0: Ναι. Έχει εκενωθεί η Δομβρένα.
3: Βγήκε σήμα 112, όμως δεν απειλήθηκε το χωριό, γιατί ο αέρας την έστρεψε προς το βουνό. Δεν απειλήθηκε το χωριό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Είδαμε από χτες μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να πετάξουν αεροσκάφη και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Θα είχαν καθυλωθεί τα μέτωπα με τη χρήση των υπτάμενων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ύπτανται καναντέρ. Δεν ξέρουμε όμως αν θα καταφέρουν να κάνουν ρήψεις.
0: Ναι.
3: Ελπίζουμε να καταφέρουν να κάνουν ρήψεις. Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι. Θυελώδες θα έλεγα οι άνεμοι. Ελπίζουμε αν καταφέρουν τα υπτάμενα και κάνουν ρήψεις, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, θα ελεγχθεί γρήγορα.
0: Βλέπω τρεις τράκτορες εκεί στην περιοχή, νότια της περιοχής. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουν πάει εντολή να αναρθούν προς εσάς ή αν περνάνε από εσάς για να πάνε στο Αίγιο.
3: Πιθανότατα έχουν πάρει εντολή για εδώ, δεν το γνωρίζω, αλλά σας λέω 5 καναντέρ μόλις περάσαν πάνω μας. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουν
0: μακάρι,
3: να ρίξουν.
0: Μακάρι.
3: Ελπίζουμε να ρίξουν. Αν αυτά καταφέρουν και ρίξουν, πιστεύω θα ελέγξουμε πολύ γρήγορα. Δεν απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή, χωριό δεν απειλείται.
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένα μοναστήρι στην περιοχή, επικοινωνούμε με, με τους μοναχούς εκεί, δεν απειλείται προς το παρόν.
0: Ναι. Έχετε κι άλλο μέτωπο, σωστά? Έχετε και
3: έχουμε και το μέτωπο του Κιθερώνα, ναι, που συνδέεται θα λέγαμε με το Πόρτο Γερμανό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω.
0: Ωραία. Θα τα πούμε και μετά. Να σας πω, δεν χρειάστηκε εκτός από την προσπάθεια εκεί στη Δομβρένα να γίνει εκένωση σε άλλες περιοχές, σε άλλους οικισμούς, να εκενωθεί κόσμος.
3: Χτες εκενώσαμε τον Άγιο Βασίλειο.
0: Ναι, στην άλλη πλευρά. Ο Άγιο Βασίλειο είναι.
3: Με πλωτά μέσα, περίπου 300 άτομα, 280 άτομα, ηλικιωμένους, παιδιά, παρατηρητές της περιοχής δηλαδή.
0: Ναι,
3: εκενώσαμε με πλωτά μέσα.
0: Λίγο κόσμο εκεί. Θέλω να πω δηλαδή, και λόγω των καιρικών, λόγω του καιρού, λόγω της περίοδου, έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί.
3: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι παραθεστικές κατοικίες, ναι, της ευρύτερης περιοχής. Εκεί μαζεύονται οικογένειες, καταλαβαίνετε. Δεν είναι
0: ναι,
3: υπό την έννοια του τουρισμού, του εξωτερικού τουρισμού.
0: Όχι, δική μας.
3: Αλλά είναι δική μας που έχουν παραθεστικές κατοικίες. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση χτες με πλωτά μέσα, γιατί δεν υπήρχε καμία άλλη δυνατότητα. Και εκενώσαμε τον Άγιο Βασίλειο, 280 άτομα περίπου, τους μεταφέραμε με καΐκια αλλού, μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη επιχείρηση. Δεν απειλείται ανθρώπινη ζωή τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουν, πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, πλην της Μονής που
0: μάλιστα,
3: μιλάμε
0: που είσαστε σε επικοινωνία.
3: Είμαστε σε επαφή.
0: Μιλάμε, κύριε Ντασιώτη, μιλάμε για δασική περιοχή αυτή που καίγεται.
3: Είναι δασική περιοχή πλέον. Είναι δασική περιοχή, ναι.
0: Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ,
0: κύριε Ντασιώτη. Ευχαριστώ. Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Από χθες και ο ίδιος πηγαίνει από το ένα μέτωπο στο άλλο μέτωπο, προσπαθώντας να βοηθήσει και αυτός όσο μπορεί με τις δυνάμεις της περιφέρειας. Ελπίζω να βρούμε αργότερα και τον Περιφερειάρχη Στερεάς, να μιλήσουμε τον κύριο Σπανό, να δούμε μια γενικότερη εικόνα. Να ξέρετε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την Ξηρονομή, αν μπείτε σε ένα χάρτη, έφυγε αριστερά, πήγε στη Δομβρένα, το άλλο κομμάτι πήγε προς τον Άγιο Βασίλειο και τώρα έχουμε περάσει στο κομμάτι του Πόρτου Γερμανού που είναι πολύ νοτιότερα. Όλα αυτά τα κομμάτια κοντά στη θάλασσα και δάση, έτσι, δασικές περιοχές. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν στους 7.30. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Κόσμος 96,5.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Έλα, βάλτο, βάλτο, ναι, ναι, το έβαλε, ναι!
7: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρηλυκού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
11: Σε κάθε φυσική καταστροφή τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται ανεξέλεγκτο τον πυρήνο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημίες στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες, ενώ κάηκαν και οχήματα. Όπως ανέφερε στον Σκάι ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, πλωτά σκάφη με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το πρωί την απομάκρυση 12 ατόμων από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό, τα οποία μεταφέρονται στο αλλοποχώρι. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκκαινώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κρύο πηγάδι. Επίσης, στάλει μήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αναβουνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεωτέρα, Συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των κλειών από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχεία. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θεότα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Την ίδια ώρα, Γαλλία και Πορτογαλία ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις τους στα σύνορα με την Ισπανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά και ψύχρεμοι. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Οι συνθήκες δεν είναι καλές. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι συνθήκες εννοώ οι καιρικές και οι άνεμοι. Η προσπάθεια αντιμετώπισης των μετόπων εκεί είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρωί-πρωί, ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, είναι πυρομετεωρολόγος. Είδα πρωί-πρωί έκανα κάτι αναρτήσεις σχετικά με τις καμένες περιοχές. Να κουβεντιάσουμε λίγο για το τι, το σκηνικό, το δεδομένο το σκηνικό που υπάρχει. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάρη.
0: Καλό μήνα, τι κάνετε, πώς είστε, αντέχετε, τι να κάνετε κι εσείς και εμείς και όλοι.
1: Δυστυχώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, η οποία όμως, αν καταλαβαίνω καλά, τα έχετε ξαναπεί ως ειδικός, ότι είναι αναμενόμενη ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Δηλαδή, ναι, μεν ο Ιούλιος μας πήγε γενικά καλά, ενώ καιρικά, αλλά κάποια στιγμή τα πράγματα θα γίνονταν πιο δύσκολα. Τώρα, καταρχήν είδα τα στοιχεία και τα δεδομένα ότι μιλάμε για περίπου 40-45.000 στρέμματα καμένα, ε.
1: Ναι, αυτή είναι μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση με βάση τα λεγόμενα θερμά σημεία της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Αυτά δηλαδή τα οποία βλέπει.

0: Είτε θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον κακό μας τον καιρό και για την κλιματική αλλαγή, τα οποία πράγματι υπάρχουν, πράγματι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το περιβάλλον, το έχουμε πει και στο παρελθόν, που είναι εξαιρετικά φιλικό για τη φωτιά, είτε θα αρχίσουμε να συζητάμε για το βαθύτατο κοινωνικό πρόβλημα που αποτελούν οι δασικές πηγές στην Ελλάδα. Διότι ήταν δεδομένο ότι θα φυσούσε. Το γνωρίζαμε.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν προειδοποιήσεις, υπήρχε ο Χαρτζηνικής Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Υπήρχαν όλα τα συστατικά στοιχεία που χρειαζόταν η φωτιά εάν έμπαινε για να λάβει τις διαστάσεις που έλαβε και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο και οπουδήποτε αλλού.
1: Ναι.
0: Η συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει είναι για τις ενάρξεις. Δηλαδή στην Πάρο που αναφερθήκατε ξεκίνησε από χυτά.
1: Ναι.
0: Στη Λέσβο επίσης από χυτά. Στο Ρέθυμνο ακούγεται, δεν ξέρω, δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα, ότι ξεκίνησε από το δίκτυο.
1: Ναι.
0: Στις υπόλοιπες να δούμε από πού ξεκίνησαν. Η συζήτηση που πρέπει να γίνει, αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, είναι να δούμε από πού είναι οι ενάρξεις, να τις περιορίσουμε.
1: Ναι, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πιθανότητες να ξεκινήσουν οι φωτιές.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, διαφορετικά, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, θα είμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι να συζητάμε ότι φυσούσε. Και που φυσούσε τι έγινε, το λέω σε πιο απλά γίνεται.
1: Κύριε Γιάννα, επειδή έχουμε λίγο μεγαλύτερος από εσάς, πρέπει να σας πω τα τελευταία 20 χρόνια αυτό κάνουμε. Κάθε 20 χρόνια δεν υπάρχει χρονιά να μην το κουβεντιάζουμε, να μην το συζητάμε, να μην είμαστε μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων και καμένων εκτάσεων και προσπάθειας μετά να δούμε πώς αυτές οι περιοχές οι οποίες χάθηκαν, που σημαίνει πράσινο και βεβαίως και τα ζώα στην περιοχή, έτσι, το οικοσύστημα ολόκληρο, να το προστατεύσουμε μετά, να το επανασυστήσουμε. Δεν ξέρω πώς γίνει αυτό το πράγμα, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά τώρα έχουμε και τα μηχανήματα. Τώρα έχουμε και την τεχνολογία που μπορεί να μας βοηθήσει, ρε παιδί μου. Αυτό λέω, ότι ενδεχομένως.
0: Κύριε Στάλη, η τεχνολογία υπάρχει. Είμαστε πλέον σε μια εποχή στην οποία το πρόβλημά μας δεν είναι η γνώση και η τεχνολογία. Αντίθετα, θα έλεγα ότι πολλές φορές υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες, πάρα πολλές προγνώσεις,
1: ναι.
0: Μικροδορυφόροι, τεχνητή νοημοσύνη, μοντέλα. Το ζητούμενο είναι όταν πλέον μιλάμε για το κομμάτι της κατάσβεσης τώρα και όχι της πρόληψης. Το ζητούμενο είναι η πληροφορία αυτή να είναι μέσα σε μια τυποποιημένη διαδικασία και να μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Εάν δεν φτάνει αυτή η πληροφορία εκεί πέρα που πρέπει να φτάσει και να αξιοποιείται με τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθεί, είναι απλά ένα θόρυβο. Εκείνη την ώρα ο αξιωματικός που βρίσκεται στο πεδίο και διαχειρίζεται μια πυρκαγιά όπως αυτή τώρα στο Πόρτο Γερμενό, πιστεύει κανείς ή καμία που μας ακούει ότι έχει την νοητική ικανότητα να ανοίξει το κινητό ή το τάμπλετ και να δει το τάδε μοντέλο ή τον τάδε αλγόριθμο ή τα τάδε θερμάσιμη από το δορυφόρο και να χαράξει στρατηγική? Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Άρα αυτά τι πρέπει
0: όχι,
1: να...
0: όχι γιατί έχει περιορισμένη νοητική ικανότητα, απλά και μόνο γιατί λειτουργεί υπό φοβερή πίεση.
1: Σωστό είναι αυτό. Άρα τι, με λίγα λόγια για να το καταλάβω κι εγώ, πρέπει μερικά πράγματα να είναι, πώς να το πω τώρα,
0: αυτοματοποιημένα, όχι με τη λογική το ότι παίρνει κάτι το οποίο έχει βγάλει ένας υπολογιστής, το λέω πολύ απλά, αλλά να είναι κωδικοποιημένα και όσο πιο απλά γίνεται για να μπορούμε σε εκείνη τη στιγμή
1: να τα υλοποιήσουμε.
0: Ακριβώς που λειτουργούν υπό φοβερή πίεση να βοηθηθούν να πάρουν μία απόφαση και να είναι κυρίως ασφαλή. Γιατί αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα, η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί δεν πρέπει να έχουμε παράπονα. Δηλαδή, το γεγονός ότι είδαμε, ας πούμε, και χθες και το βλέπουμε τις τελευταίες και στην Κρήτη το είδαμε αυτό, να έχουμε υλοποίηση εκενώσεων ακόμα και στη θάλασσα. Δεν μιλάμε για τη στεριά, γιατί για τη στεριά είναι αλλιώς τα πράγματα ενδεχομένως.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και από τη θάλασσα πάει να πει ότι έχει στηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος εκεί, με βάση αυτά που είπατε, υλοποιείται.
0: Πράγματι και το 112 που υλοποιήθηκε είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και αποτελέσαμε και ένα παράδειγμα νομίζω και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Πράγματι οι κενώσεις σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε μεσογειακές χώρες που έχουν όλη αυτή την ιδιαιτερότητα που τα σπίτια μπορεί να είναι σε παραλιακά μέτωπα, mm-hmm. να έχουμε σπίτια μέσα στον δασικό οικοσύστημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να γίνονται κενώσεις με ασφάλεια. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερο για να ενισχύσουμε αυτό το μέτρο θα είναι να πάμε να εκπαιδεύσουμε τις κοινότητες. Να πάμε πλέον στο επίπεδο του οικισμού,
1: μάλιστα,
0: του χωριού, της πόλης, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους για να μπορούν να ξέρουν και οι ίδιοι τι κάνουν σε περίπτωση μιας εκένωσης, πώς μπορούν να προστατευτούν, διότι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι κάποιες φορές είναι πιο ασφαλές να μείνεις μέσα.

0: είναι μέσα, αλλά είναι υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Φυσικά, δεν όταν υπάρχει εντελή ένωση, εκενώνεις, ακολουθείς πιστά τις εντολές που δίνουν οι αρχές.
1: Άρα θέλει μάθημα και στον απλό κόσμο, στο σύνολο υποψιάζομαι, και στα παιδιά και σε μεγάλους και σε μικρούς, σε έκτακτες περιπτώσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι μας τυπάνε τακτικά την πόρτα. Καταλαβαίνω, κύριε Γιάννα, να τα έχουμε μάθει και να λειτουργούμε αυτόματα.
0: Όπως ακριβώς το είπατε, από τα παιδιά. Μάλιστα. Τα παιδιά μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι δάσκαλοι μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα
1: μου. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι αυτό. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια. Βλέπω, να σας πω την αλήθεια, λίγο και το μέτωπο της Πάτρας. Της Πάτρας. Αχαΐα, σωστότερα. Βλέπω ότι έχει βγει ένα 112 του κόσμου στην φωτιά εκεί από το χωριό Αραβωνίτσα, να μετακινηθούν προς τα Σελιανίτικα, που είναι παραλιακό κομμάτι. Μέτωπο, μάλλον και εκεί εντολή πάλι και από το νέο Ερηναίο, υπάρχει για να φύγουν οι άνθρωποι προς τα παραλιακά κομμάτια. Και εκεί επίσης να τονίσω ότι η Αχαΐα είναι μια περιοχή, τα τελευταία χρόνια και πέρυσι είχε και πρόπερσι είχε, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, περιστατικά αρκετά με πυρκαγιές. Και στα ψηλά, κοντά στα Καλάβρητα, ήρθε στον παρόδο, τι γίνεται με τον οδοντοτό. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Όχι, αλλά απλώς επειδή κάνω και κάποιες κουβέντες εκεί και με επιχειρηματίες, και τι γίνεται με τον οδοντοτό, τη διαδρομή αυτή η οποία είναι εκτός λειτουργίας ικανό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι πάνω από τετράμινο, πεντάμινο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, λοιπόν, και η Αχαΐα και χθες ταλαιπωρήθηκε κάποια στιγμή. Είχαμε και χθες το πρωί πάλι στην ώρα της εκπομπής εκεί στο χωριό Φλόκας. Λοιπόν, και κάηκε και περιοχή. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε, ήταν και κοντά σε χώρο υγειονομικής ταφής εκεί. Λοιπόν, βλέπω έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο και πάει, είναι από τον Άραξο. Ελπίζω ότι πάει προς το μέτωπο εκεί για να το αντιμετωπίσουν. Έχω λίγο χρόνο, άρα να πούμε και δύο κουβέντες για κάποια άλλα θέματα της επικαιρότητας τα οποία υπάρχουν. Μεγάλο θέμα είναι η ιστορία της Θέουτας. Τη νύχτα, κατά τις 2 η ώρα που ο Μιλών ήταν ξύπνιος, γιατί είπαμε, είμαστε σε κάποιες ηλικίες, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε κοστάκι. Λοιπόν, είδα ότι με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε η Μαδρίτη, η Ισπανική κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την Μαδρίτη, από τους 50 έως 60.000, λέει, οι οποίοι μπήκαν μέσα, οι 45 περίπου επέστρεψαν στο Μαρόκο. Επέστρεψαν δηλαδή στην περιοχή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι είναι ένας θύλακας αυτός ευρωπαϊκού κράτους. Μπαίνοντας στα στενά του Γιβραλτάρ, είναι το νότιο κομμάτι από το κομμάτι της Αφρικής. Και είναι άξιο λόγου, γιατί έκανα πάλι μια κουβέντα χθες το απόγευμα με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα ζητήματα τα γεωστρατηγικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με το ποιος ελέγχει τι μπαίνοντας στο Γιβραλτάρ. Πρακτικά κάθε πλοίο που εισέρχεται, μου λέει και άνθρωπος αυτός, στη Μεσόγειο από τη Δύση, περνά μέσα από ισπανικά χωρικά ύδατα. Πρέπει να δείτε αυτό που έχουν συμφωνήσει Ισπανία και Μαρόκο, και πού είναι τα ύδατα της Ισπανίας, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πού είναι τα ύδατα του Μαρόκου, δηλαδή του κομματιού της Αφρικής. Όποιος λοιπόν περνάει στο βόρειο κομμάτι, το έχει όλο η Ισπανία. Άρα ελέγχει του τι μπαίνει και του τι βγαίνει. Θυμίζω, απέναντι υπάρχει το Γιβραλτάρ, που είναι Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, και εκεί έχει ένα κομμάτι υδάτων τα οποία ελέγχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξαναλέω, είδα και τις δηλώσεις που έκανε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αργά χθες το βράδυ, λέγοντας ότι η εικόνα την οποία είδαμε στη Θέουτα είναι ανεπίτρεπτη. Έγιναν συσκέψεις και στην Πορτογαλία και υπήρξαν και κάποιες ανακοινώσεις και στην Ιταλία κλπ. Μιλώντας με ανθρώπους των διεθνών σχέσεων, μου λέγανε ότι ενδεχομένως να είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις κάποιων ευρωπαϊκών χωρών γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έμαθα ότι και στην Αθήνα έγινε σύσκεψη για το ζήτημα αυτό, για το ζήτημα δηλαδή των γεγονότων τα οποία εξελίχθηκαν στην Θέουτα. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις από την ελληνική πλευρά, ορθώς κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλονού παπαευαγγέλιο. Εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Θυμίζω ότι από σήμερα, τώρα μέσα στο, θα το πω και αυτό γιατί να μην το ξεχνάμε, σήμερα θεωρητικά έχουμε 10 λεπτά φθηνότερο το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια δεν θα το δούμε ακόμα, θα το δούμε την, με τα νέα τιμολόγια που θα βγουν Δευτέρα Τρίτη. Τρίτη πρωί που εμείς δεν θα είμαστε εδώ θεωρητικά, γιατί ξεκινάει η άδεια μας, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ οι συνάδελφοι θα το καλύψουν για να δείτε και τις τιμές και το πώς και αν τα πράγματα έχουν βελτιωθεί ή όχι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα δρομολόγια των πλοίων κανονικά εκτελούνται από την Πατρίδα μου τη Ραφίνα, από το Λαύριο και βεβαίως από τον Πειραιά. Το πρωί που κατέβαινα είχε πάρα πολύ κίνηση. Πραγματικά είχε πάρα πολύ κίνηση και αναμενόμενο. Βλέπω και το χάρτη της κίνησης, να ξέρετε. Το λιμάνι του Πειραιά είχε το πρωί περισσότερη κίνηση. Τώρα βεβαίως έχει ελαφρώς αποσυμφορηθεί, διότι κάποια πρώτα πλοία φύγανε. Υπάρχουν όμως ακόμα δρομολόγια, άρα κάποια κομμάτια του λιμανιού, όπως επίσης και εκεί η Μικράς Ασίας, είναι αρκετά πυκνή η κίνηση. Είναι νομίζω το μοναδικό σημείο στο λεκανοπέδιο που έχει κίνηση τέτοια ώρα. Πρώτη του μηνός, 1η Αυγούστου, που βάζω και το Σκαραμαγκά, εκεί έχει στη Λεωφόρο Αθηνών. Μετά την πλατεία Αφέας, μετά το Ιερό της Αφροδίτης δηλαδή, αρκετά χαμηλά έχει μια κινησούλα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, η οποία αποδεσμεύεται τελείως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, γίνονται τα πράγματα πολύ καλύτερα. Για να δω, γενικότερα στο λεκανοπέδιο δεν έχουμε ζητήματα. Ελπίζω σε λίγη ώρα, ίσως λίγο αργότερα, να μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής για να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην αγροτοδασική έκταση στο πανόραμα Αιγιαλίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε, θυμίζω κυρίες και κύριοι, χθες το πρωί. Και έχουμε και τα εναέρια βεβαίως τα οποία συνδράμουν και εκεί, τα οποία ελπίζουμε και να αντιμετωπίσουν και να σβήσουν την πυρκαγιά εκεί. Πλέον επιχειρούν 83 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, έχουμε 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχουμε και υδροφόρες εκεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Σε πραγματικό χρόνο το κέντρο επιχειρήσεων βλέπει μέσω drones, διότι τα drones είναι σε όλη την ελληνική επικράτεια όπως καταλαβαίνετε, και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο, να το πούμε και αυτό, το γεγονός ότι υπάρχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο σημαίνει ότι μπορούν επιτελικά να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Από τη μία τα ξημερώματα εκεί υπήρξε μήνυμα του 112 για όσους είναι στην περιοχή Νέος Ερηναιός να πάνε προς Εθνική Αθηνών Πατρών, αυτό που σας είπα και πριν από λίγο, και λίγα λεπτά αργότερα και νέο μήνυμα 112 στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Αιγιαλίας για την απομάκρυνση όσοι ήταν στην Αραβωνίτσα προς τα Σελιανίτικα. Κάπου εδώ είμαστε όσον αφορά τα μέτωπα, να ξέρετε. Έντεκα λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Πρώτη μέρα του Αυγούστου και κανονικά θα σας έλεγα τώρα, όχι τώρα, από την αρχή της εκπομπής για τα στοιχεία του μήνα που τρέχουμε. Του τρίτου μήνα του φετινού καλοκαιριού, που είναι ο μήνας Παναγίας. Έχουμε τη μεταμόρφωση στις αρχές, 6 Αυγούστου. Έχουμε βεβαίως και την νηστεία του 15 Αυγούστου. Έχουμε την Αγία Ζώνη στις 31. Έχουμε πολλά. Τέλος πάντων, είναι ο μήνας του καλοκαιριού. Αυτό είναι ο κυρίαρχος μήνας του ελληνικού καλοκαιριού για αυτούς οι οποίοι κάνουν διακοπές. Είχαμε και στοιχεία πληθωρισμού χθες, τα οποία θα δούμε τώρα επίσης, τώρα απλώ και τα στοιχεία του πληθωρισμού, μην το ξεχάσω, γιατί έχουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα τιμολόγια του ρεύματος. Αλλά αυτά θα προκύψουν, επαναλαμβάνω, από τη Δευτέρα. Λοιπόν, 2,7 ο πληθωρισμός μειώθηκε, σημαντική λέει επιβράδυνση λόγω υποχώρησης των τιμών των τροφίμων. Βέβαια το πρόβλημα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ενεργειακός πληθωρισμός, ο λεγόμενος ενεργειακός πληθωρισμός, ο οποίος παραμένει ψηλά, λόγω της, των ζητημάτων τα οποία είναι ανοιχτά με τις μάχες και τον πόλεμο, ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από 3,9 που ήταν ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, πήγαμε στο 2,7 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Έχουμε λοιπόν επιβράδυνση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Απλώς είναι μικρότερες οι αυξήσεις και νομίζω ότι κάθε φορά το ίδιο πράγμα λέμε. Το καταλαβαίνετε όσοι πηγαίνετε στην αγορά, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε τις διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, τον Ιούλιο, λέει, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος εκτιμάται σε 2,9, εμείς ξαναλέω 2,7. Η υποχώρηση των τιμών των τροφίμων, αλλά η αύξηση των τιμών των καυσίμων και οι συγκρατημένες αυξήσεις της χρεώσης κάποιων υπηρεσιών διαδραμάτισαν, συγγνώμη, σημαντικό ρόλο στο να προκύψει αυτό το 2,7. Οι προβλέψεις πάντως για την εξέλιξη του πληθωρισμού έως το τέλος της χρονιάς δεν είναι και πάρα πολύ ιδίωνες, να ξέρετε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, βλέπω μπροστά μου ένα δημοσίευμα της καθημερινής κυρίας Μανιφάβα, είναι 3,8. 3,7 δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν και ο ΩΣΑ νομίζω ότι είναι και ο πιο απεσιόδοξος, δίνει 4,2. 4,2, δεν είναι καθόλου μικρός ο πληθωρισμός. Λοιπόν, να πω καλημέρα στη Μαρία στο Αίγιο. Καλημέρα, Μαρία. Ο οδοντητός δεν λειτουργεί, όπως και τίποτε άλλο, λέει, στην περιοχή μας. Τι εννοείς, Μαρία, τίποτε άλλο? Εγώ επικεντρώθηκα στον οδοντωτό γιατί μίλαγα και με επιχειρηματίες εκεί και στα Καλάβητα, αλλά και στις ενδιάμεσες περιοχές και κάτω στο παραθαλάσσιο μέρος από εκεί που ξεκινάει, και είναι απογοητευμένοι. Ειδικά πάνω στα Καλάβητα, είναι, θα έλεγα, στα κάγκελα γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο Δημήτρης μας ρωτάει αν οι εθνικές είναι ανοιχτές κανονικά σήμερα. Ναι, είναι ανοιχτές. Δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Πάτε για τηλεοκανονία, Δημήτρη. Καλό δρόμο να έχετε. Καλημέρα και στον Αναστάση, ο οποίος είναι εθελοντής δάσο πυροσβέστης Καρίστου. Με 9 και 10 μποφόρ αέρα, τι μπορείς να κάνεις? Λίγα πράγματα, έως τίποτα. Χθες υπήρχε, λέει, μια άνηση μάχη, είχαμε και αναζωπυρώσεις. Έγιναν, λέει, ζημιές σε αυλές σπιτιών και σε αυτοκίνητα. Και προφανώς καλή δύναμη σε αυτούς και προσοχή σε όσους επιχειρούν, και τα μάτια τους 14, και να προσέχουν την υγεία τους για να μην έχουμε τίποτα με βάση αυτά που είδαμε και στην Κρήτη. Λοιπόν, θα πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι στην παρέα μας ο κύριος Τσίγκας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Δεν ήρθε καλά ο μήνας.
1: Ναι, χαρά στην υπομονή σας και μέσω ημών να πω σε όλους τους συναδέλφους σας όλων των κατηγοριών συγχαρητήρια, γιατί δίνουν μια μάχη η οποία δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη. Και αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι, βέβαια. Δεν είναι τώρα. Απλώς τώρα είναι το πιο φρέσκο τώρα, με 8 και 9 μποφόρ. Δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα στις
2: επίλυες. Είναι δύσκολες συνθήκες που επιχειρούν όλοι οι συνάδελφοι. Θέλω να συλληπιθώ τις οικογένειες των τριών που φύγαν από κοντά μας, γιατί είναι συνεχώς στο μυαλό μας. Όμως θα πρέπει να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς στην άκρη για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε. Οι κίνδυνοι παραμένουν. Όλο αυτό το πλαίσιο που δημιουργήθηκε χθες και όλη αυτή η συνθήκη με τους ακραίους και ισχυρούς ανέμους που δεν έδωσαν τη δυνατότητα να απογειωθούν και να επιχειρήσουν κάποια εναέρια μέσα, και αυτά που πλησίασαν δεν είχαν τη δυνατότητα να μπορέσουν να κάνουν αεροπυρόσβεση, και υπήρχε και τεράστια δυσκολία στο στάδιο της υδροληψίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά που μας απασχολεί είναι αυτή στο Πόρτο Γερμενό. Ναι. Από τις δύο πυρκαγιές που ξεκίνησαν χθες 7.30 και 9 στη Βιωτία, οι οποίες επιχειρούν και εκεί ακόμα δυνάμεις, γιατί στην ουρά της πυρκαγιάς υπάρχουν ακόμη κάποια ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται από δυνάμεις εκεί τοπικές. Ωστόσο, αυτή η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε.
1: Το μέτωπο είναι μεγάλο, κύριε πρόεδρε, το μέτωπο τους είναι μεγάλο.
2: υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο πρέπει να είναι, πρέπει να ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα, όμως βλέπουμε ότι όλη αυτή η περίμετρος της πυρκαγιάς δημιουργεί προβλήματα σε πολλές περιοχές, γιατί οι ισχυροί άνεμοι με τις κάφτρες που μεταφέρονται από ξερά, από κορμούς δέντρων ή από φυλλοσχές ή οποιαδήποτε άλλο υλικό το οποίο καίει, μεταφέρεται και δημιουργεί νέες αιστείες. Υπάρχει γενική επιφυλακή σε όλο το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, με μονάδες δασοκομάντος και όλα τα υδροφόρα οχήματα τα οποία είναι στο πεδίο. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις για την υπόλοιπη Ελλάδα που παραμένουν σε επιφυλακή, σε περιπολίες, σε διασπορά, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο κάθε πυρκαγιά. Ναι. Βλέπουμε ότι με το πρώτο φως ξεκίνησαν, απογειώθηκαν 9 Καναντέρ και 4 ελικόπτερα τα οποία συνεχίζουν και επιχειρούν στην πυρκαγιά αυτή, και σταδιακά θα γίνονται αναλλαγές με άλλα είναι αέρια μέσα, για να μπορέσουν αυτά να προσγειωθούν, να ανεφοδιαστούν, να γίνει τεχνικός έλεγχος και να επαναδιατεθούν πάλι σε αυτή την πυρκαγιά. Δεν περισσεύει κανένας. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια Αττικής με υδροφόρες, αλλά και η Δήμη από την πρώτη στιγμή, πάρα πολλοί εθελοντές βλέπουμε στην πυρκαγιά αυτή. Η ελληνική αστυνομία έχει καταλυτικό ρόλο στην απομάκρυνση του κόσμου, στις όλες αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνονται. Mm-hmm. Το λιμενικό σώμα ήδη από χτες και στον Άγιο Βασίλειο, αλλά και σήμερα μαζί με σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, απομάκρυναν πληθυσμό, κόσμο, για να μπορέσουν να εφόσον οι δρόμοι όδευσης από τη στεριά είχαν
1: διακοπεί. Το έλεγα, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είναι η πρώτη φορά και στην Κρήτη λειτουργεί αυτό το σύστημα, που σημαίνει δηλαδή ότι έχει ενεργοποιηθεί πλέον και έχει μάθει, γιατί είμαστε και σε μια χώρα με αρκετές παραλίες, η αλήθεια είναι, και ότι συνδράμουν πολύ και απλοί πολίτες με τα σκάφη τους, αλλά προφανώς και το λιμενικό, και οργανωμένα σώζουν, μεταφέρουν, εκενώνουν κόσμο και μεγάλο αριθμό, όχι μικρό αριθμό.
2: Ακριβώς. Αυτό που έγινε και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, από τους ιδιώτες ψαράδες και αυτοί που διέθεταν σκάφη εκτός του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος, ήταν συγκλονιστικό. Το ίδιο έγινε και στον Άγιο Βασίλειο χθες. Αυτοί οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν υπάρχουν στο 112 και το παράθυρο, αυτό το χρονικό παράθυρο ευκαιρίας, δεν αξιοποιήθηκε. Ήρθαν τα σκάφη του λιμενικού αλλά και του πυροσβεστικού σώματος και των ιδιωτών και απομάκρυναν περίπου 245 ανθρώπους σε ασφαλές σημείο.
1: Αυτό είναι το καλό. Και νομίζω ότι και η Αττική σήμερα είναι στο κόκκινο, άρα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όλο το λεκανοπέδιο και το νότιο κομμάτι της Εύβοιας, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι?
2: Η Αττική σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 5, είναι πολύ υψηλός ο δείκτης, μαζί με την νότια Εύβοια, και ένα κομμάτι της Κορινθίας, και υπάρχει όμως και ένα ζητούμενο το οποίο με τον 4 δείκτη επικινδυνότητας πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και υψηλό, έχει όλη η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, μαζί με όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
3: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
7: Ford,
4: Opel
7: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
10: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
9: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
10: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
9: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
10: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
9: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Η μόνη σας επιλογή.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Η Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Επίσης, έσταλε μήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Συνολικά απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους Ενέω Ερηναιό να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους Απαραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Σαραλίνα Λιανίτικα μέσω της επαρχιακής οδού. Με καλύτερη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη μέρα το νότιο Ρέθυμνο με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεότερα, συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλες στη Χαλκιδική. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους κλιμπεναρχία προκειμένου ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Σάντσεθ, δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε επίσης ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε χθες την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρία, Ιάννα Μαρία και Ειρήνη, βαθμολογήθηκαν με 311,440 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση της αθλήτριας από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών κάτω των 16, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάκρεπ, επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
13: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά, τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρο. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρο και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αφήσουμε την αγάπη στην άκρη προς το παρόν. Καλό μήνα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρώτη μέρα του Αυγούστου. Δεν μπήκε με το δεξί. Τι να κάνουμε. Ο κύριος Φάνης Πανός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς, στην παρέα μας. Τον ταλαιπωρούμε να μας δώσει στοιχεία για τα κομμάτια τα οποία απασχολούν την περιφέρεια του. Καλημέρα, κύριε Σπανέ.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται εκεί, κατά κύριο λόγο στη Βιωτία ταλαιπωρείστε, ε?
1: Όχι μόνο στη Βιωτία, δεν έχουμε κάποια άλλη φωτιά.
0: Ναι,
1: όμως είναι δύο φωτιές της Βιωτίας, οι οποίες μένονται από χθες το πρωί. Είναι η μία του Αγίου Βασιλείου, η οποία φαίνεται ότι είναι σε μια πιο καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αίσθηση. Και η άλλη που ξεκίνησε από την Ξηρονομή, πήγε προς τον Νικόλαο, Δόμβρανα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή παραμένει επικίνδυνη. Ανεβαίνει στο. Νωρίτερα, πριν από περίπου δύο ώρες, πλησίασε τη Δόμβρανα. Έγινε αυτό αρκετά ανησυχητικό. Ξεκίνησαν και ενέργειες απομάκρυνσης. Ο άνεμος γύρισε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δεν υπάρχει και ζήτημα εκένωσης για θύσβεια, αν καταλαβαίνω καλά. Καλά, σωστά, έτσι δεν είχε βγει. Η λογική ήταν να πάρει σε θύσβεια, αλλά αφού γύρισε ο άνεμος, ο οποίος κάνει τα παιχνίδια του κλπ. Και η δάσος προφανώς, και το ένα κομμάτι και το άλλο.
1: Και η δάσος, ωστόσο, είναι ένα σημείο στο βουνό Ελικόνα, το οποίο εφόσον πλησιάζει εκεί, αρχίζει γίνεται πολύ επικίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αέρα, δεν ήρθαν αέρια μέσα, αλλά δυσκολεύονται να επιχειρήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η μονή της Μακαριώτισσας που θέλει επίσης πάρα πολύ προσοχή. Η κατάσταση είναι ακόμα αρκετά δύσκολη.
0: Μάλιστα. Δεν κινδυνεύουν, ξαναλέω, κάτοικοι στην περιοχή. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Όχι.
0: Αλλά είναι, μιλάμε για δασική έκταση, η οποία και στο ένα μέτωπο και στο άλλο μέτωπο που είναι λιγότερο επικίνδυνη καίγονται. Αυτά είναι.
1: Έτσι ακριβώς, και τα οποία το δασικό κτίριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το δάσος από μόνο του.
0: Καλά,
1: όταν μια δασική φωτιά σου απλώνει πολύ, μετά μπορεί να κινδυνεύσουν και περιοχές κατοικημένες, οι οποίες όμως να είναι μακριά μεταξύ του, δηλαδή όταν ανοίξει υπερβολικά ένα μέτωπο.
0: Δύσκολα μαζεύεται μετά. Δύσκολα
1: ακριβώς, μετά γίνεται ανεξάρτητο.
0: Ναι, να σας πω, από τα υπτάμενα βλέπω στο κομμάτι της. Μόνο ένα ελικόπτερο βλέπω ότι προσπαθεί κάτι να κάνει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Έχει, είναι τρία καναντέρ και δύο ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά νωρίτερα ήταν και πέντε.
0: Αλλά δεν δυσκολεύονται.
1: Δυσκολεύονται. Κάνουν μια ρήψη, μετά έτσι μαζεύονται ξανά. Έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Φάνης Πανός, Περιφερειάρχης Στερεάς. Για τα δύο μέτωπα, επαναλαμβάνω, τα οποία υπάρχουν ακόμα, είναι σε εξέλιξη και δυστυχώς καίνε δάσος. Αυτό είναι το πιο κακό. Θα μου πεις ότι και να καίει, καίει. Ψάλτη, σωστό αυτό που λέτε, αλλά το δάσος είναι ακόμα πιο χειρότερο με την έννοια της καταστροφής πνευμόνων ουσιαστικών για την ζωή της περιοχής. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο του Γιάννη. Γύρισαν τα καναντέρ που είχαμε στείλει στην Ισπανία. Είχαμε στείλει δύο CL415, τα καινούργια τα λεγόμενα, τα τουρμπινοφόρα. Επιστρέψαν αυτά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπήρξε εκεί. Καλημέρα, Αβραάμ. Οι εκενώσεις σώζουν ζωές, αλλά δεν μπορεί να αποτελούν το μοναδικό μας σχέδιο απέναντι στις πυρκαγιές, λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Χρειάζεται πρόληψη, καθαρισμοί, αντιπυρικές και πραγματική ετοιμότητα πριν σηκωθεί ο πρώτος δυνατός άνεμος. Δύναμη, λέει ο Αβραάμ, στους ανθρώπους που επιχειρούν και στους κατοίκους αυτών των περιοχών. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αβραάμ. Δίκιο έχεις όλα αυτά που λες. Είναι αυτά τα μηνύματα τα οποία λέμε κάθε φορά, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο, τα λέγαμε και νωρίτερα, να γίνει βίωμα αυτό το πράγμα και αυτόματα να λειτουργούν όλα σε περιπτώσεις τέτοιου είδους και ύφους όπου έχουμε ζητήματα. Μου λένε ότι, κυρία Καλαύρου που τα λέει αυτά, ότι ανοίγουν το καπί μεγαραίων για τους ανθρώπους από το Πόρτο Γερμανό. Αυτό ήταν ένα αίτημα από πολύ νωρίς την εκπομπή του κυρίου Γιαννίρη, όπου είχε βγει και ο δήμαρχος των μεγαραίων σωστότερα. Ήταν ψάθαλοι μέχρι πριν από λίγο αυτοί οι άνθρωποι και τους μεταφέρουν, θέλουν να τους μεταφέρουν στο καπί στα Μέγαρα για να μπορέσουν να παραμείνουν στην περιοχή, να παραμείνουν στο σημείο σε κάπως καλύτερες. Α, ο δήμαρχος είναι εκεί, okay, ωραία. Οπότε εδώ μπορούμε να βρούμε και τον. Α, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαραίων ή Μεγάρων. Μεγαραίων είναι ο τίτλος κανονικά. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Δήμαρχος Μεγαραίων. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, δώστε μας μια εικόνα.
2: Και καλό μήνα.
0: Επίσης ήσασταν στην Ψάθα από ό,τι καταλαβαίνω, ε?
2: Ναι, ήμουν στην Ψάθα μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Εκεί είχε πολύ κάπνα. Βέβαια, ναι, το μέτωπο μάλλον ήταν στο Μίτικα. πιθανόν να κινείται προς Βίλια, αλλά δεν έχω εικόνα για να σας πω.
0: Ναι.
2: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν κάποιες στο βουνό, ήταν και κάποιες σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να επιχειρήσουν στη συνέχεια με υδροφόρες για να τα τροφοδοτήσουν τα πυροσβεστικά με νερό.
0: Ναι.
2: Απλώς κάποιοι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από το Πόρτο Γερμανό μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αλεποχωρίου και μας ζητήθηκε να ανοίξουμε το καπί μεγάρων για να μπορέσουν να
0: μπουν. Οι άνθρωποι να μπουν σε ένα χώρο. Να... σωστό και αυτό. Ναι. Δίκιο έχουν. Είναι μεγάλος ο αριθμός, κύριε Δήμαρχε.
2: Για 13 άτομα μου είπαν και άλλη μία γυναίκα με το σκυλάκι της. Τέλος πάντων πήγε το υπηρεσία του Δήμου να τους παραλάβει για να τους μεταφέρει στα Βίλια που είναι το σπίτι τους.
0: Δηλαδή
2: για, αυτά, για 14 άτομα έχω εγώ
0: εικόνα.
2: Έτοιμα τέλος πάντων συνδρομής.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Όταν θα πάνε στο καπί θα δούμε αν χρειάζεται κάτι σε περίθαλψη, σε φάρμακα, τέλος πάντων θα
0: ό, είναι χρειαστεί, ό,τι χρειαστεί.
2: Σε ετοιμότητα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Η ζημιά μεγάλη από την εικόνα που είδατε στην Ψάθα.
2: Εντάξει, είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής, πρέπει να καίγεται ο Κυφερώνας, πολύ μεγάλο. Δηλαδή το μέτωπο έχει πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι. Και ξαναλέω είναι δάσος, έτσι, και είναι δασική έκταση.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: μην
2: ναι.
0: Μπερδευόμαστε, δάσος. Δεν είναι ούτε γεωργικές ούτε
2: σκήνα,
0: είναι δάσος. Είναι δάσος.
2: Δάσος και μάλιστα ένα κομμάτι νομίζω είχε καεί στο παρελθόν και, αλλά ήτανε, είχε ήδη νέα πεύκα.
0: Άμα χαλάσει και αυτό τελείωσε, δεν θα ξαναφτιάξει να ξέρετε. Αν είναι δεύτερο καμένο, άλλη μονό μας. Οι δρόμοι περπατάνε, δεν έχουν θέμα. Ενώ ο δικός, βέβαια η αστυνομία εκεί εμποδίζει την... να μην πηγαίνει ο κόσμος, αλλά υποψιάζομαι ότι κάποιοι που θέλουν να φύγουν από την περιοχή μπορούν να φύγουν, δεν έχουν θέμα.
2: Κοιτάξτε, η Ψάθα είχε κενωθεί από το βράδυ.
0: Ναι.
2: Τώρα για προς Πόρτο Γερμενό δεν ξέρω
0: πώς είναι πιο μετά, ναι, είναι πιο μετά, ναι, είναι πιο μετά το Πόρτο Γερμενό. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρά τις αντίξιες συνθήκες έχει ένα αέρια όσα μπορούν να λειτουργήσουν και να δράσουν. Γιατί αυτά είναι που παίζουν και τον καταλυτικό ρόλο.
2: Ήδη από τις 7 η ώρα το πρωί, δηλαδή από την ώρα που χάραξε, μάλλον κάποια τα πρώτα ελικόπτερα είχαν
0: αρχίσει
2: να παίρνουν νερό από τον Κορινθιακό και να ρίχνουν στη φωτιά. Φαντάζομαι τώρα θα επιχειρούν κι άλλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχουν και εκτός από τα ελικόπτερα, είναι και οι τράκτορες, είναι και τα πυροσβεστικά τα οποία λειτουργούν υπό αντίξωες, εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Θυμίζω ότι ο χάρτης πρόβλεψης σήμερα είναι για την κατηγορία 5 που σημαίνει ακραίος κίνδυνος, είναι η περιφέρεια Αττικής, το νότιο κομμάτι της Εύβοιας, αυτές οι δύο περιοχές είμαστε στο κόκκινο. Άρα όπως ακούσατε και νωρίτερα στην κουβέντα που κάναμε και με τον πυρομετεωρολόγο αλλά και άλλους καλεσμένους και με τον επικεφαλής των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, καταρχήν σήμερα είναι τα δάση όλα κλειστά και επίσης δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα να περάσει αυτή η δύσκολη μέρα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και στην κατηγορία 4 που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος είναι όλη η Πελοπόννησος, η Στερεά, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, κυρίως οι Κυκλάδες, Ρέθυμνο και Χανιά στην περιφέρεια της Κρήτης, η Δυτική Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που σημαίνει σχεδόν το 80% της ελληνικής επικράτειας. Για να μην έχουμε λοιπόν τίποτα ευτράπελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας ασχοληθούμε με άλλα πράγματα σήμερα και μην ασχοληθούμε με το να κάνουμε κάποιες εργασίες στο δάσος ή τέλος πάντων εκεί που μπορεί να προκληθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, ο Γιώργος ρωτάει ποιος είναι ο διαχειριστής του δάσους. Είναι τα δασαρχεία, Γιώργο. Τα δασαρχεία έχουν την ευθύνη των δασών. Και λέει, μας αναγκάζουν να καθαρίζουμε, έχουμε, δεν έχουμε λεφτά. Τα δάση λέγεται δεν τα καθαρίζει ο ιδιοκτήτης τους. Γιατί τα δάση μπορεί να καθαρίζουν σε ένα κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να καθαρίσουν όλα. Τα δάση είναι δάση και είναι τεράστιες εκτάσεις. Ακόμα και να το οργανώνεις μηματικά. Όχι ολόκληρη τη γεια, δηλαδή τμήμα-τμήμα, μέχρι να προλάβεις να τελειώσεις το ένα κομμάτι, θέλει καθάρισμα πάλι από την αρχή. Είναι μεγάλες οι εκτάσεις των δασών. Και επειδή οι συνθήκες έχουν γίνει, υπάρχουν προφανώς οι αντιπυρικές ζώνες κλπ. Και όπου δεν υπάρχουν, τις ανοίγουν τελευταία στιγμή. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Και έχω την αίσθηση ότι και τη λογική, δηλαδή ότι τα δικά μας, αυτά που οι ιδιοκτήτες καθαρίζουν, είναι για να μην μπουν, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι πολύ κοντά σε αστικά μέρη, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν σπίτια. Και για να μην έχουμε ζητήματα μέσα στα σπίτια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι τα δάση πρέπει να μένουν έτσι. Προφανώς υπήρχαν και χρήματα τα οποία, και κονδύλια, αν θυμάμαι καλά, τα οποία δόθηκαν. Για την ευρωπαϊκά κονδύλια, θέλω να πω, δηλαδή για την εξοραϊσμό κάποιων πραγμάτων μέσα στα δάση. Λοιπόν, βλέπω τώρα εικόνα στη τηλεόραση του Sky, στο Πόρτο Γερμενό. Ουσιαστικά μιλάμε για προσπάθειες μέσα σε σπίτια που έχει. Αλλά είναι τέτοια η φωτιά που, για να καταλάβετε, ξέρω εγώ, βλέπω έχει πάρει φωτιά σε ένα τοίχο εκεί, σε ένα σπίτι από απέναντι που είχε έρθει φωτιά. Στο ενδιάμεσο που υπάρχουν δέντρα, λόγω του αέρα που φυσάει, δεν έχουν καεί τα δέντρα. Προφανώς πετάχτηκε κάτι από τη μια μεριά που είναι δασικό το κομμάτι. Οι άνεμοι έχουν κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική, με όλη τη σημασία της λέξης. Πώς οι συνάδελφοι εκεί, οι τεχνικοί, κατορθώνουν και μπορούν και αναπνέουν, είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό σας λέω που βλέπω τώρα, οι συνθήκες είναι εκτός ορίων. Με πάρα πολύ αέρα, με πάρα πολύ καπνό, με φωτιά η οποία, ξαναλέω, από το ένα κομμάτι, βλέπω έχουν πάρει φωτιά και κάδι μέσα, για να καταλάβετε τώρα, σε κάποιο σημείο δεν καίγονται όμως κάδι, καίγεται μέσα το περιεχόμενο του κάδου. Λοιπόν, και βεβαίως οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί, προσπαθούν να φύγουν. Βλέπω και σπίτια δηλαδή, και τείχους που σημαίνει, μαντρότυχους που σημαίνει ότι εκεί είναι κατοικημένη περιοχή. Μιλάμε για το Πόρτο Γερμανό, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι συνθήκες οι οποίες ενδεχομένως να μην μπορούμε να τις φανταστούμε κιόλας, με την ένταση των ανέμων οι οποίοι πνέουν στην περιοχή. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω το τηλέφωνο μας, το 210-48-00-170-174. Είναι στη διάθεση σας, ειδικά για τους κατοίκους εκεί των περιοχών, να κουβεντιάσουμε. Βλέπω ότι τα πρωινά ελικόπτερα τα οποία έχουν σηκωθεί εδώ και περίπου 2 ώρες, 3, 4, 5 που βλέπω στο χάρτη που έχω μπροστά μου, επιστρέφουν στην Ελευσίνα, κάποια από αυτά, για να αναφοδιαστούν και μετά να συνεχίσουν την δουλειά που κάνουν για την πυρόσβεση. Είναι τα δύσκολα μέρη, είναι εκεί και έχουν γεμίσει καπνό. Βλέπω και από τα μηνύματα, και στην Κορινθία γεμάτο καπνό, και στην Αχαΐα φτάνει ο καπνός, και εδώ στο Λεκανοπέδιο στα νότια, με βάση τους ανέμους, ο καπνός ενοχλεί κάποιους και μου στέλνετε διάφορα μηνύματα. Είναι αυτό το οποίο είναι από τα παρεμπόμενα της καταστροφής η οποία είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βλέπω και αρκετή μουρμούρα από κάποιους από εσάς που λέτε, μα ρε παιδί μου, όλη μέρα για τα της φωτιάς. Ναι παιδιά, γιατί η φωτιά με τον ένα με τον άλλο τρόπο μας ακουμπάει όλους. Και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Διότι το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα έρθει το φθινόπωρο. Και θα έρθει ο χειμώνας και θα έρθουν οι βροχές. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι φωτιές, παρά το γεγονός ότι ένα κομμάτι από εσάς ενδιαφέρεστε και λέτε, μα είναι περίοδος διακοπών. Οκ, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε ενημερωτικά με αυτά τα οποία τεκταίνονται εκεί. Και μέσα σε όλα τα άλλα, βλέπω συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνουν υλικό που λέει ότι στον τρίλοφο της Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν, λέει, 3 άτομα για κλοπή μετασχηματιστών. Τους έπιασαν επ' αυτοφόρο, λέει, στις 5 το πρωί. Ρωμά, 3 άτομα. Και συλλάβανε, λέει, και έναν οδηγό που έτρεχε, λέει, αντί για 80 σε κάποιο σημείο στη Θεσσαλονίκη με 182 χιλιόμετρα. Δεν προλάβαινε προφανώς. Δεν ξέρω τι να πω. Αλίμονο. Διαβάζω τον κύριο άρθρο της Καθημερινής σήμερα που λέει τα εξής: επικίνδυνη ρουτίνα. Και λέει ότι σχεδόν ρουτίνα τίνει να γίνει το καλοκαίρι η εκδήλωση πυρκαγιών, λέει, σε μάντρες με υλικά ανακύκλωσης. Τον τελευταίο μήνα εκδηλώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας 2 τέτοια περιστατικά. Οι συνέπειες πολλαπλές, από το τοξικό νέφος που προκαλείται έως την φύρδιν μύγδιλη επιχωμάτωση τόνων λιωμένου πλαστικού που ακολουθεί. Η λειτουργία πολλών τέτοιων επιχειρήσεων κινείται στα όρια της νομιμότητας. Εδώ νομίζω ότι είναι το κομβικό σημείο του σχολείου της καθημερινής. Στα όρια της νομιμότητας. Γι' αυτό επιβάλλεται η ενίσχυση των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτές οι τα όρια της νομιμότητας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μεταξύ μας το λέω αυτό, ε. Εν τω μεταξύ, χθες το πρωί, να μην το ξεχάσω, το είχα σημειώσει γιατί έμαθα κάποια πράγματα και είχαμε και σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Όταν κρατούμενοι έβαλαν φωτιές σε στρώματα και άλλα αντικείμενα, αντιδρώντας, λέει, στη μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να εκδοθεί στη γειτονική χώρα. Πώς σας φαίνεται η είδηση αυτή, επαναλαμβάνω, να έχουμε ένταση στις φυλακές Κορυδαλλού, διότι αποφασίστηκε η έκδοση ενός Τούρκου κρατουμένου στην Τουρκία. Το όνομα του Τούρκου, Ραμαζάν Μπαϊκαρά, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να εκδοθεί στην Τουρκία. Ο 29χρονος είχε συλληφθεί πριν από 2 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος για σειρά εγκληματικών ενεργειών. Αστυνομικοί πήγαν, λέει, στον Κορυδαλλό με σκοπό να υλοποιήσουν την απόφαση έκδοσης. Τουρκικής καταγωγής κρατούμενοι αντέδρασαν έντονα και προκάλεσαν φθορές, λέει, στην Πέμπτη Πτέρυγα και έβαλαν φωτιές σε στρώματα και άλλα αντικείμενα. Εκπληκτικό, θα έλεγα. Ε? Θα μου πεις, είναι μια παράλληλη ψάλτη, παράλληλος κόσμος αυτός ο οποίος υπάρχει στις φυλάκες. Ναι, ενδεχομένως, δεν έχει άδικο. Αλλά θέλω να πω ότι είναι άξιο μνήμας το γεγονός ότι αντιδρούν κάποιοι αναφορικά με τα ζητήματα αυτά, τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Εκτός από τις φωτιές, που πράγματι, ξαναλέω, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι, και την ιστορία της Θέουτα, που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ξανά πριν από λίγες ώρες να διατάξει ισχυρά πλήγματα στο Ιράν. Μάλιστα, λέει, νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών μέσα στο Σαββατοκύριακο και να βάλει στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές στην Τεχεράνη. Ενώ σημειώνω και τα ζητήματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν στο μέτωπο μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας. Τη νύχτα είχαμε ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο. Νωρίτερα είχε υπάρξει συναγερμός για ρωσική επιδρομή, λέει, με βαλιστικούς πυράβλους. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και νεκροί. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Τα καύσιμα χθες έκλεισαν με μια άνοδο παρά το πρωί. Το γεγονός ότι το πρωί υποχωρούσαν οι τιμές κατά περίπου 2%. Έκλεισαν σχεδόν στα $88 το Brent και στα 84,6 το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Το φυσικό αέριο πετάει πάνω από 59 ευρώ η μεγαβατόρα, με μία άνοδο έκλεισε χθες 1,29%. Ξαναλέω, περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τα τιμολόγια του ρεύματος. Αυτά θα γνωστοποιηθούν από την Δευτέρα. Ο μέσος όρος, λέει, των τιμών είναι πιο πάνω σε σχέση με τον περασμένο μήνα, αλλά επειδή οι πάροχοι λειτουργούν ενδεχομένως και με εμπορικά κριτήρια, θα δούμε τι ανακοινώσεις και πώς θα επηρεάσει ο κύριος πάροχος, η ΔΕΗ δηλαδή, και τους υπολείπους αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν γύρω από την ιστορία αυτή. Τώρα, έχω λίγο χρόνο. Θυμάστε την είδηση πριν από μια εβδομάδα περίπου που λέγαμε ότι υπήρξαν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία έσπασαν τα εμπόδια τους και μπήκαν, έκαναν επίθεση σε άλλα προγράμματα, σε μια προσπάθεια που θα έλεγε κανείς αυτονόμησης. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε και άλλες ανακοινώσεις από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που αναφέρουν ότι υπήρξαν αντίστοιχα περιστατικά και με άλλα προγράμματα τα οποία το έκαναν αυτό. Λοιπόν, μοντέλα λέει τεχνητής νοημοσύνης διέφυγαν στο διαδίκτυο στη διάρκεια λέει δοκιμών και στη συνέχεια παραβίασαν μόνα τους συστήματα λέει άλλων εταιριών χωρίς να γίνονται αντιληπτά. Το καταλάβανε λέει, ελπίζω να έχουμε καταλάβει όλα τα αντίστοιχα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει. Και δεν ξέρω τι ζημιά θα μας κάνουν αυτά. Ή αν έχει γίνει ζημιά και δεν μας το έχουν πει ακόμα. Έτσι. Η αποκάλυψη λέει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ορίων της τεχνητής νοημοσύνης και των κινδύνων. Θυμίζω ότι το περασμένη Κυριακή είχαμε μιλήσει με έναν ειδικό στη χώρα μας, κυβερνοασφάλειας, που λέει ότι παρά τις ασφαλιστικές δικλίδες που φαίνεται να υπάρχουν, προκύπτουν τρύπες τις οποίες δεν τις καταλαβαίνουν οι υπηρεσίες οι οποίες βάζουν τα όρια, με ό,τι συνέπεια μπορεί να έχει αυτό για την διαδικασία και ενδεχομένως τα προβλήματα που μπορεί να φέρουν. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων. Sky 100,3, επιστρέφουμε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κυνήγι της τουρκικής μηχανότρατας στο Βόρειο Αιγαίο. Τα μεγάλα κενά στην επιθεώρηση για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Το φαινόμενο Οδύσσια αλλάζει ήδη το μπραντ της Ελλάδας. Ο προπονητής της Εθνικής Πόλο
5: Κόσμος 96,5.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είχα προγραμματίσει να μιλήσουμε λίγο νωρίτερα, αλλά δεν θα τα καταφέρουμε κυρίως λόγω της φωτιάς αλλά και λόγω υποχρεώσεων που προέκυψαν στο πρόγραμμα με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Δουλιαγμένης για ζητήματα που έχουν να κάνουν με αφορμή την ανακοίνωση που έκανε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία και άλλων δήμων. Και μάλιστα έχει φέρει ως παράδειγμα και το Δήμο Βάρης Βούλας Δουλιαγμένης, αλλά και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά δεδομένα των Δήμων. Δεν θα τα καταφέρουμε. Του ζητώ συγγνώμη του Δημάρχου, ο οποίος από ό,τι ξέρω φεύγει και ένα ταξίδι τώρα. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να δούμε λίγο για τον καιρό γενικότερα πώς πάει. Είπαμε κάποια πράγματα νωρίτερα και με την κυρία Σούζη. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι να πω, είναι μια μέρα δύσκολη σήμερα, ίσως λίγο καλύτερα από χθες, λίγο καλύτερα, αλλά φυσάει αρκετά και δεν θα υπάρχει εξασθένηση των λοιμών μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα στην περιοχή που έχουμε τις φωτιές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ο καιρός βέβαια γενικά ηλιόλουστος, το να έχει Αθήνα 33 βαθμούς το καλοκαίρι, καλό μήνα και όλα.
0: Ναι, υποκανονικές συνθήκες θα ήμασταν ικανοποιημένοι,
1: είναι ωραίες ηλιόλουστες μέρες, όλες οι μέρες, όσο φαίνεται μακριά. Στο βάθος βέβαια από Τετάρτη και μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Με τα βραδινά στοιχεία κάτι το εντυπωσιακό δεν φαίνεται.
0: Δεν υπάρχει,
1: αλλά,
0: μάλιστα.
1: Τώρα μέσα στις φωτιές, τι να πούμε, θα έχουμε ζέστη τον 5 με 10 Αυγούστου, θα έχει κάπου και 38-39 βαθμούς. Αυτό νομίζω είναι το τελευταίο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που ζούμε. Τα βλέμματα βέβαια είναι όλων στραμμένα εκεί στην περιοχή της φωτιάς, όπου οι άνεμοι θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα αρκετά ισχυροί και μερικές σημαντικές. Ελπίζω ταινιέρα μέσα σήμερα να πετάξουν.
0: Έχουν πετάξει από το πρωί, βέβαια με προβλήματα, ζορίζονται.
1: Ναι, αλλά είμαστε πολύ λίγο καλύτερα από χθες. Γιατί χθες πραγματικά.
0: Από χθες ήταν για 120 χιλιόμετρα ρηπή ανέμου.
1: Ναι, κοιτάξτε, είδα και τώρα υπάρχει ένας καινούριος σταθμός. Το Εθνικό Στροσκοπείο έχει πάρει και ένα σταθμό στην κορυφή της Πεντέλης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός λειτουργεί κανένα χρόνο.
0: Okay.
1: 150 χιλιόμετρα έγραψε χθες. 150 δεν έχω ξαναδεί, είναι αλήθεια. Δηλαδή, έχω δει εκεί στην Παξιμάδα της Καρίστου.
0: Οι κλασικές περιοχές.
1: Που είναι κλασικές και είναι 120-130 πολλές φορές. Και χθες πρέπει να έχει 120. Τώρα το 150
0: είναι αρκετό. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα.

0: Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Νωρίτερα ακούσατε και την κυρία Σούζη που ήταν στην παρέα μας. Μας ενημερώνει η τροχέα, να τα πάω και αυτά, βέβαια. Θα μου πεις εκείνη ποιο θα πάει, αλλά τέλος πάντων. Ότι συνεχίζεται η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Άλεπο Χωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της συμβολής της με ανώνυμη οδό και στην παραλία της Ψάθας, στο ρεύμα προς την Ψάθα, έτσι. Ενώ έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό. Άρα έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι μπλοκαρισμένο και ορθώς, κατά την άποψή μου, δεν χρειάζεται τώρα και αν δεν υπάρχει κανένα λόγο κάποιος να μεταβεί προς εκείνο το σημείο, να μπορούν τα πυροσβεστικά και τέλος πάντων τα οχήματα τα οποία πρέπει να είναι στο μέτωπο της πυρκαγιάς για να κάνουν δουλειά και να μην έχουν και προβλήματα ουσιαστικά, έτσι. Λοιπόν, αυτά και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωραία, θα το κάνουμε. Θέλω να ασχοληθούμε και τώρα με κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε, παρά το γεγονός ότι έχουμε ρίξει το βάρος μας στα της πυρκαγιάς. Καταρχήν να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ποθητή Σαντορίνη. Γεια σου βρε Ποθητή. Γεια σου βρε Ποθητή, καλό μήνα, καλό μήνα. Στη φίλη μου τη Σωσό στην Καλαμάτα που μου λέει νωρίτερα, δεν φαίνεται, μου λέει, ότι τα ήγετος από την καταχνιά, λέει, που δημιουργεί η ζέστη. Γύρισαν την πρωινή βόλτα με το σκύλο και που έχετε λαϊκή κι εσείς και εμείς έχουμε λαϊκή, να ξέρεις, Σωσό μου. Στενάχωρα, λέει, τα πράγματα με τις φωτιές. Στενάχωρα για όλους μας, έτσι κι αλλιώς, είτε είναι μακριά είτε είναι κοντά. Χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο και επίσης καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα στη Μένη, μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Καλό μήνα. Ο Στήλιος κάνει τις διακοπές του και καλά κάνει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Καλό μήνα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας, γεια σου Κώστα. Μου λέει, μόλις πήγα, λέει, την κόρη μου στο Λαύριο για να φύγει για Πάρο. Γίνεται, λέει, ο κακός χαμός και δεν υπάρχει κόσμος να κατευθύνει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται. Ενώ ήξεραν, λέει, ότι θα υπάρξει αυξημένη κίνηση σήμερα, δεν έχουν βάλει στην είσοδο του λιμανιού, λέει, ανθρώπους να κατευθύνουν τα οχήματα. Προφανώς κάποιοι δεν ξέρουν τους δρόμους και γίνεται, λέει, παντζουλισμός. Παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα. Την πρώτη φορά που πήγα και εγώ στο Λαύριο και δεν το ήξερα, ήμουν λίγο πελαγωμένος. Καλό είναι να υπάρχει είτε άνθρωποι του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, είτε η τροχέα να είναι εκεί, να διευκολύνει. Το Λαύριο είναι το τρίτο λιμάνι του Λεκανοπεδίου μετά τη Ραφίνα. Που στη Ραφίνα πες ότι είναι και τυφλοσούρτης, πας. Στο Λαύριο είναι λίγο χαμένο το σύστημα. Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Αβραμίδης. Ο κύριος Αβραμίδης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και είναι οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Τον κάλεσα γιατί είδα ένα δημοσίευμα και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Το δημοσίευμα ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις νοσηλευτικές σχολές στη χώρα μας. Να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των νοσηλευτών που έχουν βγει στο παρελθόν από τα ελληνικά πανεπιστήμια και λόγω της κρίσης που είχαμε στη χώρα μας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι στο εξωτερικό ζητούν τους νοσηλευτές με πολύ καλά χρήματα σε σχέση με την Ελλάδα, πάρα πολλοί λοιπόν νοσηλευτές είτε έφυγαν από το εθνικό σύστημα είτε με το που βγήκαν από τη σχολή φύγανε στο εξωτερικό. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε λοιπόν με τον κύριο Αβραμίδη, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον στα παιδιά 17-18 χρονών που είναι στην τρίτη ηλικίου να δηλώνουν νοσηλευτικές σχολές. Κύριε Αβραμίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μήνα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Σας ταλαιπωρώ για να κουβεντιάσουμε κιόλας. Για δώστε μου λοιπόν
1: για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναφερθούμε στα προβλήματα των νοσηλευτών. Και πραγματικά έτσι όπως το διατυπώσατε, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον από τους μαθητές στο να επιλέξουν να σπουδάσουν νοσηλευτική. Και αυτό χρόνο με το χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα, μεγαλώνει. Φέτος δηλαδή είχαμε 40% κενές θέσεις εισακτέων, ναι, στις σχολές νοσηλευτικής των πανεπιστήμιων. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει η πολιτεία να το αξιοποιήσει.

0: λύση, έτσι.
1: Μα τι μπορεί, μπορεί να κάνει η πολιτεία, κυρία Βραμίδη, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Αυτό
1: θέλω να ακούσω. Την άποψή σας θέλω να ακούσω.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή, πριν 2-3 μέρες, στην Κύπρο, το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση της Κύπρου,
1: ναι,
0: έδωσε κίνητρα φοίτησης για τις σχολές νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο.
1: Τι εννοείται κίνητρα?
0: Οικονομικά κίνητρα.
1: Δηλαδή
0: για το πρώτο έτος έδωσε 1.000 ευρώ,
1: ναι,
0: για το επόμενο έτος 1.200, για το μεθεπόμενο 1.500, με συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα που κυμαίνει κάποιος να σπουδάσει νοσηλευτική.
1: Ωραίο ακούγεται, να σας πω.
0: Το έχουμε προτείνει.
1: Ναι.
0: Να σας θυμίσω λοιπόν ότι τον Οκτώβριο του 2025 η κυβέρνηση έδωσε οικονομικά κίνητρα φοίτησης για το προκειμένου κάποιος να σπουδάσει στις ένοπλες δυνάμεις. Και γιατί και εκεί πέρα υπάρχει, έτσι.
1: Σωστό, και νομίζω ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί νομίζω ότι μπήκανε σε περισσότερες, δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα, δέσμες. Παλιά μου τη θυμάμαι ως δέσμες. Ναι,
0: καλύφθηκαν.
1: Ναι.
0: Γιατί υπήρχε πρόβλημα και με τους αντίστοιχες σχολές.
1: Ναι, βέβαια, με τους
0: αυτό έχουμε προτείνει και στον Υπουργό Υγείας και στην κυβέρνηση να υπάρξει κάτι αντίστοιχο και για την νοσηλευτική. Γιατί το επάγγελμα του νοσηλευτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι συνθήκες είναι πολύ ιδιαίτερες,
1: ναι,
0: και δεν, οι αποδοχές οι οποίες λαμβάνουν οι νοσηλευτές δεν είναι σύμφωνες με το έργο το οποίο και τις ευθύνες τις οποίες.
1: Κύριε Βραμίδη, τι τρύπα έχουμε, θέλω να πω, με βάση τις οργανικές θέσεις στο εθνικό σύστημα, τι κενά έχουμε στο κομμάτι των...
0: Έχουμε 34.000 κλίνες στο δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Ναι, αυτό τι σημαίνει, πόσους αναλογούν?
0: Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 2,3 ανακλίνια. Δηλαδή στις 4.000 κλίνες θα έπρεπε να είχαμε πάνω από 70.000 νοσηλευτές.
1: Ναι,
0: αυτή
1: και...
0: τη στιγμή έχουμε γύρω στις 20.000. Δηλαδή υπάρχει ένα υπόλοιπο...
1: Είναι μεγάλη τρύπα. Μεγάλη τρύπα.
0: Αυτή η τρύπα, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε στα επόμενα 20 χρόνια.
1: Ναι, όπως είναι έτσι τα πράγματα, όχι. Να σας πω άλλο ερώτημα τώρα, αν ξέρετε.
0: Και με τον ρυθμό των αποφύτων που μειώνεται...
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι σε 2-3-5-4 χρόνια
1: θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε εισαγωγή προφανώς.
0: Ή εισαγωγή ή μείωση των κλινών.
1: Αυτό είναι λίγο δύσκολο κατά την άποψή μου, αλλά σωστό είναι και αυτό που το βάζετε στο σωστή παράμετρο.
0: Πώς θα κάνουμε εισαγωγή?
1: Πέστε μου κάτι, θα σας πω γιατί έχω μάθει και εγώ, γιατί ρωτάω δεξιά και αριστερά. Πώς είναι οι δικοί μας νοσηλευτές οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό? Έχουμε έναν γενικό αριθμό.
0: Περίπου 3.500 νοσηλευτές έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αυτοί οι νοσηλευτές δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουν στη χώρα μας, γιατί δεν υπάρχει η προοπτική στο επάγγελμα.
1: Ναι, και επίσης για τα οικονομικά δεδομένα εκεί είναι. Πολλαπλά καλύτερα.
0: Είναι η καριέρα, η εξέλιξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σε χώρες με προηγμένα συστήματα υγείας και πραγματικά αξιοποιείται το επίπεδο σπουδών που έχει ο νοσηλευτής στη χώρα μας.
1: Ναι, επίσης μου λέγανε...
0: Έχουμε ένα υψηλό επίπεδο σπουδών στο πανεπιστήμιο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια οι συνθήκες...
0: Στη χώρα μας οι συνθήκες δεν ευνοούν έτσι να αξιοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Και όταν σε προηγμένα συστήματα υγείας, όπως είναι τη Σουηδία, τη Αγγλία, της Γερμανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών. Και εκεί πέρα πολύ γρήγορα νοσηλευτής, ο οποίος έχει αποφοιτήσει από ελληνικά πανεπιστήμια, λαμβάνει αποδοχές υψηλές και πολύ γρήγορα αναλαμβάνει θέσεις ευθύνες.
1: Ναι. Και το ωράριό του, λέει, είναι συγκεκριμένο και οι συνθήκες δουλειάς είναι συγκεκριμένες.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι,
1: ναι. Αφού σας λέω, μιλάω με συναδέλφους σας, οι οποίοι μου λένε δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να γυρίσω πίσω.
0: Δεν υπάρχει. Εδώ ναι, και να καταλάβετε, τώρα είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Για να πάρει κάποιος 2 εβδομάδες άδεια νοσηλευτής, θα πρέπει αυτός ο οποίος θα είναι πίσω στην υπηρεσία να δουλέψει χωρίς ρεπό.
1: Πράγμα, εκτός ορίων.
0: Εκτός ορίων.
1: Ναι.
0: Και έχουμε να λάβουμε, έχουμε χρωστούμενες κανονικές άδειες 2 και 3 ετών.
1: Μάλιστα. Μου επιτρέπετε, κύριε Αβραμίδη, βλέπω μια είδηση που μας έρχεται και από την Τροχέα. Μου το έχει στείλει και ένας φίλος ακροατής. Το λέω για σας που φεύγετε προς Λαμία. Έχουμε ένα πρόβλημα στο 123ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας. Έχει διακοπεί προσωρινά κυκλοφορία με εκτροπή της κυκλοφορίας από το 115 στο κάστρο προς Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πάρει φωτιά, από ό,τι μου λέει ο φίλος μου ο Αλέξης. Άρα βγαίνει, άρα έχουν κόψει την κυκλοφορία νωρίτερα στο ρεύμα προς Λαμία. Όσοι βγαίνετε σιγά σιγά για να πάτε προς Λαμία, θα βγείτε εκτός λοιπόν της Εθνικής Οδού λόγω φωτιάς που έχει εκδηλωθεί σε όχημα, για να μην προκύψουν άλλα ζητήματα, και σας βγάζει από το 115 από το κάστρο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη κύριε Αβραμίδη, απλώς και μόνο θέλω να είμαστε εντάξει με τα ζητήματα αυτά με τους ακροατές. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Αλέξη. Ξαναγυρίζω για να κλείσουμε. Μου λέγανε λοιπόν, κάνοντας μια κουβέντα, ότι γι' αυτό σας το είπα, ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή να ζητήσουμε να αναφέρουμε στη χώρα νοσηλευτές από άλλες χώρες, δηλαδή από βαλκανικές ενδεχομένως χώρες, για να καλύψουμε ανάγκες. Γιατί σωστά το είπατε, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κίνητρα για να μπουν στις σχολές, θα έχουμε θέμα πολύ σύντομα.
0: Κύριε Τσάντη, για ποιο λόγο να έρθουν στην Ελλάδα και να μην πάνε στην Αγγλία, στην Σουηδία, όπου θα έχουν καλύτερες αποδοχές?
1: Ναι, δεν μπορώ να σας πω, δεν το ξέρω αυτό, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Αυτό το μοντέλο και αυτή η προσέγγιση εντελώς λαθασμένη. Έτσι, θα πρέπει να δοθούν λοιπόν κίνητρα στους Έλληνες νοσηλευτές να παραμείνουν στη χώρα μας. Έτσι, και τα κίνητρα θα πρέπει να είναι οικονομικά, να λαμβάνουν δηλαδή αποδοχές οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ευθύνες και το έργο το οποίο επιτελούν, ναι. Και θεσμικά.
1: Ναι, υποψιάζομαι δηλαδή, ότι θα υπογράφουν και ένα, θα έλεγα, συμβόλαιο τιμής, ότι μετά δεν θα φύγουν αφού βγουν, αφού πάρουν τα λεφτά.
0: Εννοείται, με προϋποθέσεις.
1: Με προϋποθέσεις. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα τα πάρουν τα λεφτά και θα φύγουν μετά πάλι.
0: Όχι. Με προϋποθέσεις. Έχουμε καταθέσει στον Υπουργό Υγείας σχετικό υπόμνημα, ναι. Το οποίο διασφαλίζει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και αντίστοιχα, να θέλει ο νοσηλευτής να παραμείνει στο αυτός ο οποίος εργάζεται, γιατί ξέρετε, παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια να αποχωρούν, να παραιτούν νοσηλευτές, έμπειροι νοσηλευτές από το δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να το συγκρατήσουμε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό, που αν μη τι άλλο, αν δεν σκύψει εδώ και τώρα η κυβέρνηση στο να προσεγγίσει και να δώσει κίνητρα επιλογής φοίτησης, νοσέλκυσης για το δημόσιο σύστημα υγείας και παραμονή σε αυτό, καταλαβαίνετε ότι η βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος, του δημόσιου συστήματος υγείας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αβραμίδη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες, την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ, καλό μήνα. Ο κύριος Γιώργος Αβραμίδης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος και είναι οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Είναι μια παράπλευρη ιστορία, η οποία είδατε τώρα τι πτυχές μπορεί να έχει και πώς μπορεί να επηρεάσει ή να μην επηρεάσει το σύστημα, έτσι δεν είναι? Λέει ο Άγγελος, αν δώσει κίνητρα λέει για νοσηλευτές σε σχολές θα φύγουν έξω έτοιμοι. Με αυτό είπαμε, ότι θα πρέπει να θα υπογράφει, υποτίθεται, με προϋποθέσεις, ότι μετά θα παραμείνει, ξέρω εγώ, για μια πενταετία στο σύστημα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Εκεί υπάρχει και ο μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, όταν κάποιος ασυνείδητος, μα ναι, μπορεί να μην είναι και ασυνείδητος, να είναι και άλλο πράγμα, να πετάξει το τσιγάρο του και να πιάσει φωτιά. Ναι, σωστό είναι αυτό. Τώρα εντάξει, δεν θέλουμε να θυμηθούμε ο καθένας από το δικό του τρόπο μέρη τα οποία έχουμε περάσει, αλλά να ξέρετε, εκτός από τα ό,τι παράγεται μέσα σε ένα δάσος που μπορεί να μαζευτεί σε έναν κεντρικό δρόμο, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουμε και εμείς οι πολίτες του τι πετάμε σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές που πετάμε, δηλαδή εγώ έχω περάσει και βρίσκω από στρώματα μέχρι, τι να σας πω τώρα, κουφώματα, ξύλινα. Πάει ο άλλος, δίνει λεφτά και φτιάχνει ένα σπίτι, ή αυτός ή ο επαγγελματίας που υποτίθεται ότι πρέπει να πάρει όλο αυτό το υλικό και να το πάει σε συγκεκριμένους χώρους όπου αποδομούνται όλα αυτά. Και πάνε και τα πετάνε σε περιοχές όπου θεωρητικά δεν υπάρχει έλεγχος. Έχει να κάνει και με τον πολίτη αυτή η ιστορία. Δεν έχει να κάνει μόνο με την υπηρεσία, και η υπηρεσία έχει μερίδιο ευθύνης, η οποία πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά. Βέβαια παντού δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει, αλλά ξαναλέω και εμείς ως πολίτες, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και οι καλύτεροι. Όλοι μας, έτσι, δεν βγάζω ούτε την δικιά μου ουρά απ' έξω, για να είμαστε και ξεκάθαροι με τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω και άλλα πράγματα, αλλά μην τα προλάβω να πω. Ωραία, στο Πόρτο Γερμενό ακόμα συνεχίζει και βγαίνει από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση του Sky η πυκνή καπνή. Φλόγα δεν βλέπω βέβαια, αλλά ευτυχώς που προς το παρόν προσπαθούν τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά να... Έχει μέτωπο μεγάλο εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Και ταυτόχρονα μου λέγανε και δικοί μου άνθρωποι, τέλος πάντων, ότι προσπαθούν, ξαναλέω, να ανοίξουν και αντιπυρικές ζώνες μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, είτε ειδικά οχήματα, φαριά οχήματα του στρατού, είτε των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα βλέπω, ας πούμε, είναι σε ένα σημείο στο Πόρτο Γερμανό, πάνω στο δρόμο, όπου δεξιά-αριστερά είναι ελιές, πολλά πυροσβεστικά οχήματα, ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε, βλέπω, έχει στρατιωτικές πινακίδες και μετέφερε κάποιο βαρύ όχημα για να κάνει εκεί ό,τι μπορεί να κάνει. Εθελοντές, και επίσης άλλη μια μεγάλη κουβέντα πρέπει να πούμε, είναι για τους εθελοντές. Για το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αφιερώνει χρόνο της ζωής του για να στελεχώσει είτε πυροφυλάκια, είτε αυτοκίνητα, είτε υπηρεσίες σε διάφορους δήμους, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν και αυτοί οι πολίτες τους στην προστασία των χώρων πρασίνου, ή, για να το πω σωστότερα, όπου χρειαστεί, είτε είναι το καλοκαίρι είτε είναι ο χειμώνας, μια έκτακτη περίπτωση, οι εθελοντές, οι οποίοι περνάνε και από διαδικασία εκπαίδευσης, δεν είναι τόσο απλό, απλώς είμαι εθελοντής ή απλώς θέλω να αφιερώσω χρόνο. Λοιπόν, λίγο χρόνο έχω μέχρι τις 9, να πω επίσης κάτι που, γιατί μέσα στα δικά μας τα μικρά υπάρχουν και άλλα θέματα πιο μεγάλα, τα οποία πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Λοιπόν, την περασμένη Πέμπτη υπήρξε μια επίσκεψη που έκανε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζωζέφ Αούν, πρώην στρατιωτικός, στην Άγκυρα. Στις συνομιλίες λοιπόν συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης και ο κ. Αούν ήταν μόνος του. Επαναλαμβάνω, πρώην στρατιωτικός ο πρόεδρος Αούν. Υπάρχει, λέει, μια ανησυχία, λέει, της Τουρκίας, διότι το 2025 οριστικοποιήθηκε η οριοθέτηση ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο. Κάτι που ουσιαστικά συμπλήρωσε, λέει, το παζλ του νότιου κομματιού, νότιο-νοτιοανατολικού κομματιού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τις χώρες της Αιγύπτου και του Ισραήλ όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την ΑΟΣ. Και σαν να θέλει να βάλει φωτιά η Άγκυρα στις σχέσεις που έχει η Λευκωσία με το Λίβανο. Η Άγκυρα, λέει, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ανάγκη, λέει, ο Λίβανος να διατηρήσει μια ουδετερότητα στην αντιπαλότητα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Θυμίζω ότι ένα κομμάτι του νοτίου Λιβάνου που συνορεύει με το Ισραήλ, εκεί υπάρχουν Ισραηλινές δυνάμεις, γιατί εκεί υπάρχουν χτυπήματα από τη μεριά του εδάφους του Ισραήλ, του εδάφους του Λιβάνου, προς το Ισραήλ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν ακούμε εχθροπραξίες στη συγκεκριμένη περιοχή. Στόχος πάντως, λέει, της τουρκικής προσπάθειας είναι να δημιουργήσει, λέει, προσκόμματα στις συμφωνίες της Λευκωσίας για τον ρόλο που μπορεί να παίζει στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θυμίζω ότι τελευταία εκεί είχαμε και την συμφωνία για την περίφημη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ανακοινώσει ότι θα υπάρξει διαβούλευση 5-1 για το Κυπριακό. Και ενώ υπήρχαν πολλά χαμόγελα στην αρχή από την πλευρά όλων των εμπλεκόμενων και του ηγέτη των κατεχομένων, του τουρκοκύπριου ηγέτη, την επόμενη μέρα η Άγκυρα μάζεψε λίγο τα γκέμια, για τα πολλά χαμόγελα δεν είναι πολύ καλά. Γιατί είχε άλλη άποψη η Άγκυρα και ακολουθεί τους ρυθμούς της Άγκυρας τα κατεχόμενα αναφορικά με το τι λέει για την επόμενη μέρα. Βέβαια, να το πω και αυτό για να κλείσω, έχετε στο μυαλό σας ότι αν, λέει, στις διαβουλεύσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, το μεγάλο τελευταίο χρονικό διάστημα, η Άγκυρα με τις Βρυξέλλες για τις ειδικές σχέσεις που θέλει να αναπτύξει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν της δώσει κάποια πράγματα ενδεχομένως να αλλάξει άποψη, λέει, για το Κυπριακό. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9. Εδώ στο Sky 100,3 συνεχίζουμε κανονικά, παρακολουθούμε όλα όσα τεκταίνονται στα μέτωπα των πυρκαγιών. Θέλω για μια ακόμα φορά να υπενθυμίσω ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο λεκανοπέδιο. Θα ακολουθήσουμε κατά πόδας αυτά που θα ορίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ελπίζω να μην χρειαστεί να γίνει τίποτα. Για εσάς που φεύγετε και βλέπω ότι μου στέλνετε και διάφορα μηνύματα χαμογελαστοί και φορτωμένοι, να περάσετε καλά. Εμείς πρώτα Θεός, βεβαίως και μέσα στην πορεία της ημέρας του προγράμματος θα είμαστε εδώ, αλλά και αύριο το πρωί 7 με 9, Κυριακή πρωί, δεύτερη μέρα του Αυγούστου, εδώ θα είμαστε στο Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα, υποψιάζομαι και εύχομαι υπό διαφορετικό πρίσμα και όχι με το πρίσμα των πυρκαγιών και των πληγών που ανοίγουν για μια ακόμα φορά στον τόπο μας το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά, πάμε διαφημίσεις, δελτίο και τα λέμε στην πορεία.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα...
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
6: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Με την Ισπανία, ενώ η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Πολλές συνοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων, ενώ στην περιοχή του Ποτσουόλη η δόνηση προκάλεσε κατολίσθηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρή. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη βαθμολογήθηκαν με 311,430 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό βασκάλι του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση της αθλήτριας από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών κάτω των 16. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάγκρεπ επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθλος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθλος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθλος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρει 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
9: Καλή Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Διανύουμε το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου. Είμαστε στην ολοκλήρωση μιας χρονιάς, σχολικής πήγα να πω, αλλά θεωρήστε το ότι είναι και για μας έτσι, μιας χρονιάς στην επικοινωνία μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και το δώρο της σαββατιάτικής μας συνάντησης για το έτος 2025-2026 είναι αυτή η πεντάδα, αυτή η σειρά των εκπομπών που θα πραγματευτεί η κεντρική μας καλεσμένη με τους προσκεκλημένους μας καθηγητές, κεντρική μας καλεσμένη η κυρία Ευγενία Μανολίδου. Απευθύνθηκα στην κυρία Μανολίδου γιατί το θέμα μας, φίλες και φίλοι, είναι η μυθολογία, δηλαδή οι ιστορίες που έφτιαξαν οι άνθρωποι προκειμένου να ερμηνεύσουν τη ζωή τους την ίδια, το περιβάλλον τους, την αναζήτηση του θείου, την κοινωνία τους, να βάλουν κανόνες στη ζωή τους, να αναπλάσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό με το οποίο θα έπρεπε να συμβιώσουν ο ένας με τον άλλον. Αυτές τις ιστορίες στην ελληνική τους εκδοχή, γιατί όλοι οι λαοί έχουν τη δική τους μυθολογία, εμείς θα σταθούμε στην ελληνική και θα έχετε την δυνατότητα για πέντε Σάββατα να απολαύσετε υπέροχες αφηγήσεις. Κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας.
9: Γιατί απευθύνομαι στην κυρία Μανολίδου, διότι τα τελευταία χρόνια κάνει μια εξέχουσα εργασία στην ελληνική αγωγή και θα αποτελέσει και την επαφή μας με τις κυρίες και τους κυρίους καθηγητάς του Ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα παρελάσουν τα πέντε Σάββατα σε αυτές πέντε εκπομπές με αυτό το θέμα.
10: Με χαρά.
9: Ορίστε.
10: Με χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή αυτή που μας δίνετε, κύριε Πορτοσάλ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να μιλήσουμε για την ελληνική μυθολογία ως έναν διαχρονικό τρόπο σκέψης. Πέρα δηλαδή από τις ιστορίες που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε και στις οποίες θα αναφερθούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική μυθολογία είναι πλήρης συμβόλων και νοημάτων που εξακολουθεί να μας βοηθά να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, τον κόσμο και τα μεγάλα συστήματα και τα μεγάλα ερωτήματα της κάθε εποχής. Οπότε σε αυτές τις εκπομπές ευελπιστώ να μεταδώσω αυτόν τον ενθουσιασμό που έχω γύρω από τη μυθολογία, που είναι κάτι που αγαπούν όλοι οι Έλληνες. Είναι ίσως ένα από τα λίγα σημεία στα οποία δεν υπάρχει καμία διχογνωμία, δεν υπάρχει κάποιος διχασμός, γιατί όλοι αγαπάμε την ελληνική μυθολογία, είτε ως παιδιά που τη μαθαίνουμε με την ιστορική της πλευρά, έτσι, με το μύθο, με αυτή την ωραία διάσταση, είτε αργότερα στην οποία επικαλούμαστε στις δύσκολες στιγμές κυρίως, στα προβλήματα, στα ερωτήματα, στα διλήμματα που μπορεί να μας εμφανιστούν στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω εάν θέλετε να ξεκινήσουμε με το σημερινό μας θέμα. Μαζί φτιάξαμε το πρόγραμμα, είπαμε ότι δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από την Θεογονία του Ησιώδου, ένα έπος εξαιρετικό.
9: Που ερμηνεύει ήθελα... και την δημιουργία του σύμπαντος, του κόσμου.
10: Η δημιουργία του κόσμου, η αρχή όλου αυτού που ξέρουμε ως ελληνική μυθολογία. Και έτσι απευθύνθηκα στην κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, η οποία είναι καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι αντιπρίτανης, αλλά κυρίως για μένα έχει διδάξει το μάθημα της μυθολογίας. Έτσι είναι η πλέον κατάλληλη για να μας ταξιδέψει, να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι μας στους μύθους και τα σύμβολα της υπέροχης ελληνικής μυθολογίας.
9: Καλημέρα σας, κυρία Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Σας ευχαριστώ, κύριε Πορτοσάλτε, κυρία Μονολίδου, για την πρόσκληση να αρχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι στην αρχαία ελληνική.

0: με τις ποικίλες της μορφές, ρυθμούς, κινήσεις, χρόνους. Σ' αυτό εδώ που έθρεψε πνεύμα, ψυχή και σώμα, συνείδηση της ύπαρξης θεών και ανθρώπων, γεννήθηκε ο ουρανός και η γαία, η πανόρια.
1: Οι μύθοι λοιπόν των Ελλήνων μιλούν για την αρχή του κόσμου μέσα από την θεογονία, τη γέννηση της τάξης, τη δύναμη των θεών, την αγωνία των ηρώων, τη μνήμη, την ευθύνη αλλά και την ανθρώπινη μοίρα. Μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε σε ερωτήματα παλιά αλλά και απολύτως διαχρονικά. Πώς αρχίζει ο κόσμος, από πού αρχίζει, πώς οργανώνεται η ζωή, ποια είναι τα όρια της γνώσης, τι σημαίνει εξουσία, ποια είναι και αν υπάρχουν τα όρια της προόδου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντήσουμε σήμερα μέσα από αυτό το ωραίο έπος, το σημαντικό, το σπουδαίο έπος του Ησιώδου. Και αφού ξεκινήσουμε με τη θεογονία, την κοσμογονία, θα μιλήσουμε για τον Προμηθέα, για την Πανδώρα, για τον Επιμηθέα. Τι γίνεται και γιατί ακόμα και σήμερα όλα αυτά τα σύμβολα είναι διαχρονικά και στα οποία και εμείς απευθυνόμαστε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ησίωδο, αφού πρώτα θα ήθελα να πείτε στους ακροατές μας ποιος ήταν ο Ησίωδος, πόσο παλιά στο χρόνο χάνεται η θεογονία και ποια είναι η σχέση του και με τον Όμηρο.
2: Μάλιστα, ο Ησίωδος μαζί με τον Όμηρο είναι οι δύο αρχαιότεροι Έλληνες ποιητές. Χρονολογούνται στον 8ο αιώνα π.Χ. Γράφουν και οι δύο θεραπεύουν το ίδιο λογοτεχνικό είδος, το έπος, και αποτελούν τους βασικούς εκπροσώπους του ηρωικού έπους ο Όμηρος, του διδακτικού έπους ο Ησίωδος. Μάλιστα, οι μεταγενέστεροι συγγραφείς τους ήθελαν να είναι και ανταγωνιστές, κάτι που βεβαίως δεν είναι αληθές, αλλά αποδίδει την εντύπωση την οποία αποκόμισαν οι μεταγενέστερες γενιές, ότι αυτοί οι δύο ποιητές κατά μία έννοια πήγαιναν πάντοτε μαζί. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον στην απόδοση του παρελθόντος με τρόπο ηρωικό, με την απόδοσή τους στον επικό στίχο. Ο Ησίωδος έζησε, σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο ίδιος στην ποιησή του, στη Βιωτία, και ήταν βοσκός. Και μία μέρα εκεί που έβοσκε τα πρόβατά του στον Ελικόνα, εμφανίστηκαν οι μούσες. Και οι μούσες του έδωσαν γνώση και ικανότητες να μπορέσει να αποδώσει ποιητικά την αρχή του κόσμου. Βλέπετε πως τόσο ο Ησίωδος όσο και ο Όμηρος ανάγουν την ποιητική τους δεξιότητα, το ταλέντο τους σε θεϊκή έμπνευση. Είναι ένα μοτίβο το οποίο υιοθετούν εφ' εξής όλοι οι ποιητές οι οποίοι επιχειρούν να γράψουν έπος. Το έπος είναι μια τόσο δύσκολη, τόσο επίπονη διαδικασία και τόσο πολύπλοκη που ένας θνητός άνθρωπος δεν μπορεί να το καταφέρει από μόνος του. Χρειάζεται την έμπνευση από κάποιο θεό, από κάποια θεότητα.
3: Για ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτό που λέμε στη βουκολική ζωή.
2: Α, ναι, στην αρχαϊκή θα λέγαμε εποχή, αλλά και μεταγενέστερα, ξέρετε. Και οι μεταγενέστεροι επικοί ποιητές, και ο Καλλίμαχος στα ελληνιστικά χρόνια, αλλά και ο Βυργίλιος στη ρωμαϊκή εποχή, πάντοτε ξεκινούν με αναγωγή στη μούσα. Η μούσα διαθέτει παντογνωσία, ξέρει αυτά που έγιναν, αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν. Το λέει ρητά ο Ησίωδος στη θεογονία για τις μούσες. Αυτουνού του εμφανίστηκαν όλες οι μούσες μαζί και η Γενναία.
3: Συναντώνται οι μούσες σε μυθολογίες άλλων λαών ή είναι αρχαιοελληνική εφεύρεση?
2: Δεν συναντώνται όσο γνωρίζουμε από τα κείμενα της Ανατολής, της Βαβυλώνας και αργότερα των Ασσυρίων, τη χετιτική παράδοση. Δεν υπάρχουν μούσες. Οι μούσες είναι γέννημα του ελληνικού πνεύματος, το οποίο αργότερα εμφανίζεται και στη ρωμαϊκή παράδοση βεβαίως.
1: Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη θεογονία με τον Ησίωδο να ξεκινά από το χάος. Ήτι μεν πρώτιστα χάος γένετο, έπειτα δε γε ευρύστερνος. Και έτσι να σας πω λίγο και τη δική μου, την μ' αρέσει τόσο πολύ, που καταλαβαίνουμε ακόμα και σήμερα αυτούς τους στίχους. Βεβαίως μετά γίνεται πιο δύσκολο, αλλά ξεκινάει η θεογονία με λόγια τα οποία ακόμα και σήμερα καταλαβαίνουμε και έτσι μπορούμε λίγο να συνδέσουμε και στο μυαλό μας αυτή τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, ενός τόσου παλαιού, πανάρχαιου έπους που ακόμα και σήμερα λίγο να το σκεφτούμε, λίγο να το παλέψουμε, θα το καταλάβουμε. Οπότε ξεκινάει ο κόσμος με το χάος και μετά έρχεται η γαία, η ευρύ στερνός, με το ευρύ στέρνο. Έρχεται ο Τάρταρος, όμως έρχεται και ο έρωτας. Αυτές είναι θεότητες, είναι κοσμικές δυνάμεις, είναι ποιητικές εικόνες. Και τι άραγε μπορεί να σημαίνει η παρουσία του έρωτα τόσο νωρίς στη θεογονία, ήδη από τους πρώτους στίχους, ως μια δύναμη που κινεί τη γέννηση, την ένωση και τη δημιουργία. Κάλλιστος ο έρος, όπως αναφέρει μέσα ο Εσίωδος.
2: Το πρώτο που αξίζει να επισημάνουμε είναι πως στην ελληνική κοσμογονική παράδοση δεν υπάρχει μία οντότητα, αλλά τέσσερις. Το χάος, η γαία, ο Τάρταρος και ο έρος εμφανίζονται όλες μαζί σχεδόν ταυτόχρονα. Δεν λέει ο Εσίωδος ότι η γαία γεννήθηκε από το χάος ή ο Τάρταρος. Εμφανίστηκαν.
3: Ζευγαρώνουν δηλαδή.
2: Εμφανίστηκαν ταυτόχρονα. Είναι κάτι σαν κοσμογονικές οντότητες, θεότητες, αλλά με δημιουργική δύναμη. Και το χάος γεννά το έρευος, τη νύχτα, η γαία γεννά κατεξοχήν και η γαία ζευγαρώνει αργότερα με τον Τάρταρο, ενώ ο έρωτας λειτουργεί ως καταλύτης για την υλοποίηση όλων αυτών των γεννήσεων. Και δεν είναι ο έρωτας ο γιος της Αφροδίτης, τον οποίο γνωρίζουμε και γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος στη μυθολογία. Είναι ο έρωτος αυτός, ο Ισιώδιος, ο κοσμογονικός, είναι μια αρχαίγονη και απερίγραπτη οντότητα που απλά υπάρχει για να εξελιχθεί, για να αρχίσει η κοσμογονία. Για να ζευγαρώσουν οι θεότητες και να αρχίσουν να γεννούν τις υπόλοιπες κοσμογονικές δυνάμεις.
3: Όπως ζευγαρώνουν και οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό
2: και η γαία με παρθενογένεση γεννά τον ουρανό. Και μετά ζευγαρώνει μαζί του και αρχίζει μια πραγματικά δυναμική κοσμογονία.
1: Και δίνεται νόημα στην αταξία μέσα σε όλο αυτό. Από το χάος περνάμε στην τάξη, περνάμε σε όλη αυτή την ισιώδιο αφήγηση που περιγράφει τη μετάβαση από το άμορφο και το απροσδιόριστο σε έναν κόσμο με μορφή, σχέσεις, γενεαλογίες και τάξη, και ξεκινάει η γέννηση των θεών.
2: Έτσι. Να επισημάνω εδώ, κυρία Μανολίδου, ότι το χάος στον Ισίωδο δεν είναι αυτό το χάος το οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα, κάτι σαν μια ακανόνιστη, ας πούμε, οντότητα. Τιμολογείται από το χάσμα και το φαντάζονταν ως ένα άνοιγμα, χάσκο. Ένα άνοιγμα μέσα από το οποίο πετάγονται πράγματα, γεννώνται οντότητες. Η αλήθεια είναι ούτε ο Ισίωδος ακριβώς το περιγράφει και είναι ένα από τα θέματα τα οποία οι μελετητές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και του Ισιώδου διαχρονικά προσπαθούν να ορίσουν, αλλά αυτή η δυσκολία να συλλάβεις το χάσμα ως ηλικιοντότητα είναι ακριβώς και η μαγεία του. Είναι και η δυσκολία να καταλάβει ο ανθρώπινος νους πώς ξεκίνησε ο κόσμος.
3: Δηλαδή τη δημιουργία του σύμπαντος.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Να εξηγήσει αυτό που ονομάζουμε σύμπαν. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε.
1: Σωστά. Ναι. Και το χάος από το χάσμα, αλλά και ο κόσμος από το κοσμό. Από το κόσμημα. Ήταν έτσι, τόσο ωραίος ο κόσμος. Μία λέξη που ακόμα χρησιμοποιούμε Εβραίως, και την ίδια τη λέξη, αλλά δεν συνδέουμε πολλές φορές στο μυαλό μας ότι το κόσμημα, το ρήμα κοσμό, ο διακοσμητής που λέμε συχνά πυκνά, ανάγονται πίσω στα πανάρχια χρόνια και είναι για μένα κάτι πολύ γοητευτικό αυτό. Έχουμε και ένα ρητό του Θαλή που λέει «Κάλλιστον κόσμος, ποίημα γάρ Θεού». Και βλέπουμε ότι ακόμα και αυτή τη φράση που την καταλαβαίνουμε απολύτως, το πόσο πολύ κοντά στη σκέψη μας ήταν και αυτή η προσοκρατική φιλόσοφη, είναι κάτι για μένα συγκλονιστικό. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ουρανό, τον Κρόνο, τον Δία, την Τιτανομαχία. Εκεί αρχίζει πραγματικά η μάχη, η σύγκρουση.
2: Η αλήθεια είναι ότι η κοσμογονία είναι δομημένη. Είναι δομημένη σε γενιές. Έχουμε την αρχική, την πρωτοκοσμική φάση με την γαία και το χάος και τον ουρανό που γεννούν τις πρώτες οντότητες, τα βουνά, τη νύχτα, το φως, την ημέρα κλπ. Όμως ο ουρανός και η γη, ο ουρανός στην πραγματικότητα, μέσω του ζευγαρώματος του με τη γη, δεν αντιλαμβάνεται πολύ νωρίς ότι έχει εξουσία. Και αυτή την εξουσία δεν θέλει να την απολέσει. Γνωρίζοντας πως η γένεση μοιραία φέρνει και την διαδοχή, την αντικατάσταση, προσπαθεί να την εμποδίσει. Έτσι, όταν από ένα σημείο και μετά η γαία γεννά νέα τέκνα, ο ουρανός δεν τα αφήνει να γεννηθούν και τα ξαναπετά πάλι μέσα στη Γαία, θέλοντας ακριβώς να σταματήσει την αναγέννηση, τη διαδοχή, τη συνέχεια. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει και δεν επιτρέπεται, θα λέγαμε, εξελικτικά, κοσμικά, θεωρητικά να το κάνει. Οπότε η Γαία
3: παίρνει
2: τα μέτρα της. Βρίσκει ένα από τα παιδιά, τον Κρόνο, που είναι διαθέσιμος να τη βοηθήσει και με τη βοήθεια
3: να
2: του Κρόνου...
3: Να γίνει πατροκτόνος δηλαδή.
2: Κατά μία έννοια ναι. Κατά μία έννοια ναι. Διότι αυτό που κάνει ο Κρόνος είναι ευνουχίζει τον ουρανό. Με τον ευνουχισμό χωρίζει τον ουρανό από τη γη. Ο ουρανός σταματά να αγκαλιάζει ασφυκτικά τη Γαία. Αποσύρεται σε αυτό που λέμε ουράνια. Και η Γαία απελευθερώνεται. Και απελευθερούμενη αφήνει να γεννηθούν τα παιδιά τα οποία είχε μέσα της και την καταπίεζε να κρατά μέσα της ο ουρανός. Και έτσι συνεχίζεται η κοσμογονία. Νέες οντότητες γεννιούνται, αλλά και μαζί με αυτές γεννιούνται και τέρατα. Έχουμε τις Ερηνίες, που όπως είπατε για την πατροκτονία, είναι οι θεότητες που κυνηγούν τους πατροκτόνους και τους μητροκτόνους και γεννήθηκαν από το αίμα το οποίο άφησαν τα γεννητικά όργανα του ουρανού, τα κομμένα. Αλλά παράλληλα από το ίδιο αίμα γεννάται και η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα. Είναι ενδιαφέρον ότι η Αφροδίτη είναι μια θεότητα που έχει μια περίεργη γέννηση. Μια θεότητα επίσης χωρίς μητέρα. Και μια θεότητα η οποία λειτουργεί όπως ο Έρος, ο Αρχαίγονος στη συνέχεια. Για να λειτουργήσει ως καταλύτης περαιτέρω γεννήσεων. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη σειρά θεοτήτων. Ο Κρόνος και η Ρέα, μία από τις αδερφές του και παιδί της γης επίσης, αναλαμβάνουν αυτή την εξουσία στον κόσμο. Και όπως και ο ουρανός προηγουμένως, έτσι και ο Κρόνος συνειδητοποιεί ότι με την γένεση νέων θεοτήτων κάποια στιγμή θα απολέσει την εξουσία και θα έρθει η νεότερη γενιά να αντικαταστήσει την προηγούμενη. Και προσπαθεί και αυτός με τη σειρά του να το σταματήσει. Έχοντας όμως γνώση της παντοδυναμίας της Γαίας, τι κάνει? Αντί να αποθέσει τα παιδιά να τα θάψει μέσα στη Γαία, μέσα στη γυναίκα, αρχίζει να τα καταπίνει αυτός, υποκαθιστά και αντικαθιστά τη Γαία και καθιστά το σώμα του μια φυλακή. Όμως η Ρέα, η σύζυγος του Κρόνου, με τη βοήθεια της Γαίας βρίσκουν έναν τρόπο να τον κατανικήσουν.
3: Υπάρχει σχέση μητριαρχίας εδώ, δηλαδή εδώ... αυτό εξηγείται το πώς είναι δομημένη η κοινωνία εκείνα τα χρόνια.
2: Κάποιοι μελετητές βλέπουν στον κυριαρχικό ρόλο της Γαίας και της Ρέας κάποια κατάλοιπα μητριαρχικής εξουσίας. Η αλήθεια είναι ότι ο Ισίωδος βλέπει τον αγώνα, την γενεολογία, την κοσμογονία ως μια πάλη ανάμεσα στο αρσενικό που προσπαθεί να σταματήσει την κοσμογονία για να εδραιώσει την εξουσία του, και στο θηλυκό, το οποίο αυτό στην ουσία είναι που φέρει την κοσμογονία, που θέλει να συνεχιστεί η κοσμογονία, τη βλέπει ως κάτι νομοτελειακό, κάτι που δεν μπορεί να σταματήσει και βρίσκει τρόπους να κατανικήσει την τυραννική εξουσία του αρσενικού. Ήδη από τον Ισίωδο, η πάλι ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό είναι εδρεωμένη και συνυφασμένη με τη δημιουργία του κόσμου. Είναι φοβερό.
3: Είναι απόλευση αυτό το παρακολουθεί.

0: αφού τελικά γνωρίζουμε την ιστορία, ο Κρόνος καταπίνει τα παιδιά του, η Ρέα με τέχνασμα τον ξεγελά, του δίνει μια πέτρα τυλιγμένη, καταπίνει την πέτρα, ο Δίας γεννάται, ελευθερώνει τα αδέλφια του, γίνονται αυτές οι μάχες οι τρομερές όπου τελικά επιβάλλονται οι θεοί και
1: αποφασίζει. Οι Ολύμπιοι θεοί.
0: Οι Ολύμπιοι θεοί.
1: Η τρίτη γενιά θεών, ο Δίας και οι Ολύμπιοι.
0: Οι Ολύμπιοι θεοί και συγχωρέστε με αν τρέχω λίγο παραπάνω, αλλά καλούν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα να μοιράσουν τα δώρα στους ανθρώπους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του Προμηθέα είναι εμβόλυμη στην κοσμογονία και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται είναι κάπως αναορθόδοξος. Υπάρχουν διάφορες φιλολογικές εξηγήσεις για αυτό το πράγμα, δεν μας ενδιαφέρουν τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμφανίζεται στην θεογονία πριν αρχίσει η μάχη του Δία με τους Τιτάνες. Σαν να έρχεται από το μέλλον, ήδη στην ιστορία του Προμηθέα ο Δίας έχει εδρεωθεί, κάτι που στην αφήγηση της θεογονίας θα γίνει σε 200 στίχους, και εμφανίζεται ως μια αιτιολογία, μια ερμηνεία γιατί υπάρχουν οι θυσίες. Για ποιο λόγο οι θεοί λατρεύονται με τις θυσίες και για ποιο λόγο οι θυσίες επιτελούνται με το συγκεκριμένο τυπικό. Δηλαδή θυσιάζεται το ζώο, χωρίζονται τα οστά, τα κόκαλα από το κρέας, τα κόκαλα τυλίγονται σε λίπος και καίγονται και προσφέρονται στους θεούς, ενώ το κρέας το καταναλώνουν οι άνθρωποι. Έτσι γινόταν η θυσία. Η ιστορία του Προμηθέα ξεκινά προσφέροντας μια εξήγηση γιατί γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή ο Δίας και ο Προμηθέας που ήταν Τιτάνας, θεότητα που ανήκει στην προηγούμενη γενιά, βρίσκονται στο όρος Μυκόνη που βρίσκεται στην Κορινθία και εκεί ο Προμηθέας για πρώτη φορά θυσιάζει ένα ζώο, χωρίζει σε κρέας και σε οστά τυλιγμένα με λίπος και καλεί το Δία να διαλέξει ποια από τα δύο θέλει. Και ο Δίας διαλέγει τα οστά με το λίπος. Και τώρα πάλι οι μελετητές λένε,
2: τι σημαίνει αυτό.
1: Εδώ ήταν Δίας, δεν ήξερε ο Δίας ότι το καλό πράγμα τα ψαχνά. Ήταν από την άλλη πλευρά και πέλεξε τα κόκαλα. Και λένε τώρα, όχι, το έκανε επίτηδες. Πρώτον, για να αιτιολογηθεί το τυπικό της θυσίας, ότι στους θεούς βεβαίως προσέφεραν τα οστά και οι άνθρωποι έτρωγαν το κρέας, αλλά και για να δώσει την ευκαιρία στον Προμηθέα να του αποκαλύψει την αλήθεια ενδεχομένως. Ήταν κάτι σαν τεστ στον Προμηθέα. Ο Προμηθέας όμως άφησε τον Δία να πιστεύει ότι τον ξεγέλασε και πήρε το κρέας και το δώρισε στους ανθρώπους. Ο Δίας εκνευρίστηκε, θύμωσε με τον Προμηθέα που τον ξεγέλασε, επέμενε μέχρι τέλους με την απάτη και τιμώρησε τους ανθρώπους αφαιρώντας τους τη φωτιά. Η φωτιά είναι η τέχνη, είναι η τεχνολογία, είναι η βάση του πολιτισμού. Και αφαιρώντας τους τη φωτιά, αφαιρεί από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να εξελιχθεί. Σε αυτόν τον μύθο, παράλληλα, εμφανίστηκε ένα άλλο ερώτημα. Έχουμε μία απάντηση ή μάλλον ένα αναπάντητο ερώτημα. Ο άνθρωπος από πού ήρθε? Εμφανίζεται στη θεογονία σε αυτό το επεισόδιο και δεν έχουμε καμία ακριβώς πληροφορία από πού ήρθε. Ποιος τον δημιούργησε, πώς δημιουργήθηκε. Καμία. Αφήνεται να εννοηθεί ότι ο άνθρωπος εμφανίστηκε όπως και οι υπόλοιπες θεότητες και ήταν αθάνατος, διότι οι αρρώστιες και τα δεινά έρχονται στον άνθρωπο στη συνέχεια, όπως θα δούμε με την Πανδώρα. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αρχικά ήταν αθάνατοι, ήταν θεοί, θεϊκού τύπου και ήταν μόνο άνδρες.
0: Αυτό δεν μας το αφηγείται ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα?
1: Αυτό είναι μεταγενέστερα, είναι στο άλλο έργο του Ισιώδου, στα Έργα και ημέρε.
0: Αλλά κάπως εκεί δεν εξηγείται, γιατί και η Πανδώρα εμφανίζεται στη θεογονία, αλλά εξηγείται στα Έργα και ημέρε επίσης.
1: Και επίσης εμφανίζεται και εκεί, ναι. Ο Δευκαλίωνας και η Πύρα είναι η δεύτερη γενιά ανθρώπων. Έχουμε την πρώτη γενιά, οι άνθρωποι που εμφανίστηκαν από μόνοι τους, χωρίς ακριβώς να έχουμε κάποια λογική εξήγηση, που ήταν αρχικά θάνατοι, αλλά με την έλευση της Πανδώρας ως τιμωρία από τον Δία για τον Προμηθέα, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν πλέον. Ακολουθεί μια πτώση του ανθρωπίνου γένους σε βαθμό που έχουν γίνει όλοι τόσο αμαρτωλοί που ο Δίας δεν αντέχει να τους βλέπει και στέλνει έναν κατακλυσμό και τους εξαφανίζει.
2: Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο διάλειμμα.
3: Θα μας επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, ακούμε την κυρία Παπαϊωάννου, είναι αντιπρίτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μαζί με την κυρία Ευγενία Μανολίδου, στην πρώτη εκπομπή, το πρώτο μισό της πρώτης εκπομπής για την ελληνική μυθολογία, εδώ με την κοσμογονία και την θεογονία ως πρώτο μας θέμα για αυτό το πρώτο Σάββατο. Ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
4: Κόσμος 96,5.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
9: Στόχος μας η ποιότητα.
8: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
8: Σιδηρικά,
9: υδραυλικά.
8: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
8: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26710252-51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Αττικής και στην Εύβοια. Κανονικά διεξάγονται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από το σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλη, στην οποία διαπιστώθηκαν και μεγαλύτερες ζημιές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον κύκλο των 5 εκπομπών για την ελληνική μυθολογία, στο πρώτο μέρος, στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή, προσκεκλημένη η κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία είναι και η συντονίστρια αυτής της πεντάδας των εκπομπών. Μαζί μας η καθηγήτρια κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια λατινικής φιλολογίας, αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κυρία Παπαϊωάννου. Κυρία Μανολίδου, ορίστε παρακαλώ.
2: Είχαμε μείνει στον Προμηθέα, στον τρόπο με τον οποίο ξεγέλασε το Δία ή στον τρόπο με τον οποίο ο Δίας θεώρησε ότι τον ξεγέλασε ο Προμηθέας και έτσι αποφάσισε να τον τιμωρήσει αφαιρώντας τη φωτιά από τους ανθρώπους, έτσι αφαιρώντας την πρόοδο, αφαιρώντας την εξέλιξη. Και εκεί βλέπουμε το πόσο κοντά είναι ο Προμηθέας στον άνθρωπο, γιατί ο Δίας τον τιμωρεί αφαιρώντας από τον άνθρωπο κάτι, όχι από τον ίδιο τον Προμηθέα. Σε πρώτη φάση, αργότερα βλέπουμε την τιμωρία του Προμηθέως, αλλά βλέπουμε ότι ήδη από την αρχή αυτή, από την θεογονία, ο Προμηθέας βρίσκεται πολύ κοντά στον άνθρωπο.
3: Ακριβώς. Και ο λόγος για τον οποίο ο Προμηθέας βρίσκεται τόσο κοντά στον άνθρωπο δεν το γνωρίζουμε. Εμφανίζεται στη θεογονία ο Προμηθέας να είναι ταυτισμένος με την πρόοδο του ανθρώπου, την ευημερία του ανθρώπου, με τον πολιτισμό, ως θα λέγαμε προστάτης του ανθρωπίνου γένους και κινητήρια δύναμης πίσω από τον ανθρώπινο πολιτισμό. Όταν λοιπόν ο Δίας αφαιρεί τη φωτιά, ο Προμηθέας την παίρνει πίσω. Όλοι μας έχουμε ακούσει για το περίφημο τέχνασμα με το κούφιο καλάμι, μέσα στο οποίο έκρυψε τη φωτιά και την έφερε πάλι πίσω στον άνθρωπο. Και φυσικά από τη στιγμή που ο άνθρωπος την ξαναπήρε, ο Δίας δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Είναι κάτι σαν άγραφος κανόνας. Έτσι ο Δίας τι κάνει? Από τη μια τιμωρεί τον Προμηθέα, αλυσοδένοντάς τον στον Κάφκασο και στέλνοντας έναν αετό να του τρώει κάθε μέρα το σηκώτι που αναγεννόταν κάθε βράδυ. Μύθος τον οποίο πραγματεύεται αναλυτικά ο Εσχύλος στην τριλογία του την περίφημη με τον Προμηθέα, και από την άλλη τιμωρεί τον άνθρωπο στέλνοντάς του τη γυναίκα. Ο Προμηθέας είχε έναν αδερφό, τον Τιτάνα Επιμηθέα, και βλέπετε τα ονόματα, η ετυμολογία των ονομάτων είναι σημασιολογικά ενδιαφέρουσα. Ο Προμηθέας από το προμήδομε είναι αυτός ο οποίος σκέφτεται εκ των προτέρων, ο προνοητικός. Ενώ αντίθετα ο Επιμηθέας είναι αυτός που σκέφτεται εκ των υστέρων. Αφού έχει πάθει πρώτα, μετά μαθαίνει. Και στον Επιμηθέα λοιπόν, τον άνδρα που πρέπει να πάθει για να βάλει μυαλό, ο Δίας στέλνει ένα δώρο την πρώτη γυναίκα, την Πανδώρα, η οποία ήταν, θα λέγαμε, το πρώτο αυτόματο, το πρώτο ρομπότ, κατασκεύασμα θεών. Η Αθηνά και ο Ήφαιστος και οι Χάρες ενώνουν τις δυνάμεις τους και κατασκευάζουν ένα πλάσμα τόσο όμορφο που είναι ακαταμάχητο. Και το όνομα ακριβώς της Πανδώρας ετυμολογείται από το Πανδώρα, αυτή που έχει δεχθεί όλα τα δώρα από τους θεούς, αλλά και αυτή που φέρει όλα τα δώρα με την αρνητική, τη δύσιμη έννοια του δώρου. Και αυτήν λοιπόν την γυναίκα την φέρει, την χαρίζει η Αθηνά, η θεή, στον Επιμηθέα. Και ο Επιμηθέας μαζί με την Πανδώρα πήρε και ένα πιθάρι, το οποίο πιθάρι ήταν φτασφράγιστο και δεν έπρεπε να το ανοίξει ποτέ κανείς. Και ο Επιμηθέας έδωσε ρητή εντολή στην Πανδώρα να μην το ανοίξει αυτό το πιθάρι. Όμως η Πανδώρα, έως άλλη Εύα, και βλέπετε τις αναλογίες, είναι περίφημη αυτή η αναλογία και διαχρονικά την έχουν

0: καλό. Γιατί την έχει βάλει ο ποιητής μαζί με όλες τις άλλες συμφορές? Ή μήπως δεν είναι τόσο καλό, είναι αμφίσιμο, είναι η φρούδα ελπίδα και η καλή ελπίδα και ο εγκλωβισμός της δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μπορέσει να διακρίνει, να κρατά τις ελπίδες τις καλές και να απορρίπτει τις ελπίδες που δεν οδηγούν πουθενά. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με την Πανδώρα οι άνθρωποι μπαίνουν σαφώς και αμετάκλητα στον δρόμο της θνητότητας και της παρακμής. Και η γυναίκα είναι η απαρχή της πτώσης του ανθρωπίνου γένους, όπως ακριβώς και στην βιβλική παράδοση.
1: Ναι, αλλά ταυτοχρόνως όμως έχουν πάρει πια τη λειτουργία της εξέλιξης.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή η φωτιά πια είναι δική τους, δεν πάει να την πάρει πίσω ο Δίας.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν την εξέλιξη, έχουν τον πολιτισμό. Και μέσω της γυναίκας πλέον χρειάζεται να αναπαράγονται. Η γυναίκα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης εξέλιξης. Ενώ πριν οι άνθρωποι ήταν αθάνατοι, υποτίθεται. Τώρα η γυναίκα, παρόλο που είναι κακό, γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης εξέλιξης.
1: Να το καλό τώρα, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Ναι, και κατά μία έννοια, ο Προμηθέας τιμωρείται από τον Δία. Όχι μόνο από την κακία του Δία, έτσι από την τιμωρία που ήθελε, που είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό ως επιτοπλίστων, αλλά γιατί έδωσε δύναμη στους ανθρώπους χωρίς την απαραίτητη γνώση για να τη χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Και είδαμε ότι ο άνθρωπος εύκολα χρησιμοποίησε αυτό το όπλο για κακό. Και για το καλό, για την πρόοδο, για την εξέλιξη, αλλά και για τους πολέμους και όλα αυτά τα ολέθρια τα οποία επακολούθησαν.

0: Αυτό το έργο γράφεται σε μια χρονική στιγμή, ας πούμε από το 800 έως το 700 π.Χ. ή είναι μια εξελικτική διαδικασία όπου προσθέτουν και άλλοι άνθρωποι, είναι αποκλειστικά του Ισιώδου?
1: Κοιτάξτε,
0: έχει την, ας πούμε, γιατί λένε για τον Όμηρο ότι οι γενναίες επί γενναίων προσέθεταν. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά?
1: Υπάρχει μεγάλη μερίδα μελετητών που πιστεύει ότι και τα έργα του Ισιώδου συνετέθησαν αρχικά προφορικά, γιατί τον 8ο αιώνα δεν έχουμε ακόμη γραφή, η αλήθεια είναι. Και πως στην πορεία κάποια στιγμή τον 6ο αιώνα και αυτά καταγράφονται. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι και η Θεογονία του Ισιώδου είναι ένα κείμενο το οποίο υπέστη κάποιες τροποποιήσεις κατά την προφορική του παράδοση τους δύο πρώτους αιώνες της ζωής του, αν θέλετε, της λογοτεχνικής παρουσίας του.
2: Ας δούμε και λίγο τη διαχρονικότητα αυτών των μύθων. Μιλάμε για αυτές τις ιστορίες, τις οποίες όλοι λίγο πολύ τις ξέρουμε, αλλά δεν θυμόμαστε πότε τις μάθαμε. Είναι σαν να τις ξέραμε από πάντα. Ακούμε πολλές φορές τις ειδήσεις, στα δελτία τύπου, μιλάμε για προμηθείς και επιμηθείς. Μιλάμε για μια θεογονία, μια κοσμογονία, όταν θέλουμε να υπερτονίσουμε κάτι. Να πούμε βεβαίως πολλές φορές συγχαίεται ο τίτλος Θεογονία και Κοσμογονία, ενώ ο τίτλος του έργου είναι Θεογονία και μιλάει για την κοσμογονία. Αλλά καμιά φορά έτσι ο κόσμος τα συγχαίει. Και η έννοια της τάξης, του χάους, της αποτροπής της τάξης, της εξουσίας, όλα αυτά είναι καθαρά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, έχουν περάσει τόσοι αιώνες και τα αντιμετωπίζουμε, τα βρίσκουμε στην πολιτική, τα βρίσκουμε στην ιστορία, σε ιστορικές περιόδους. Και θεωρώ ότι αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη της μυθολογίας και βεβαίως και πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε σε ανθρώπους και τα οποία συνεχώς έτσι κάτι μας θυμίζουν από τη μυθολογία. Τι λέτε, κυρία Παπαγιάννου, εσείς γι' αυτό?
1: Ναι, θα έλεγα ότι η μυθολογία σήμερα θέτουν το νόημα, την έννοια του νοήματος του κόσμου. Έχουμε την επιστήμη φυσικά για να μας εξηγήσει πώς

0: λειτουργεί ο κόσμος. Αλλά οι μύθοι θέτουν το ερώτημα του νοήματος. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει τη θέση του στον κόσμο, σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται? Πώς οργανώνεται η κοινωνία? Πώς ασκείται η εξουσία? Βλέπετε, οι μύθοι της κοσμογονίας αφορούν αγώνες παλαιότερης γενιάς έναντι σε μια επόμενη γενιά για την εξουσία και τον έλεγχο της κοσμογονίας. Α, ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης γνώσης? Πώς εξασφαλίζεται η πρόοδος, πώς προσπαθεί να χαλιναγωγηθεί η πρόοδος, αλλά πώς τελικά η πρόοδος δεν μπορεί να σταματήσει. Πώς θα λέγαμε ο άνθρωπος εξελίχθηκε, πώς εξελίχθηκε, πώς εμφανίστηκαν οι γυναίκες, αλλά και τι σημαίνει υπευθυνότητα. Όλα αυτά είναι ερωτήματα στα οποία οι μύθοι μας δίνουν απαντήσεις.
1: Εγώ έχω δύο σημεία που θα ήθελα για να τα βάλουμε στα κουτάκια, στη σειρά τους. Σε αυτά τα χρόνια που γράφεται αυτό το έργο, τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν που ονομάζουμε Αρχαία Ελλάδα? Τι έχουμε από το 800 έως το 700, κυρία Παπαγιάννου, τι συμβαίνει τότε?
0: Μάλιστα, όταν ο Ισίωδος αρχίσει και συνθέτει την θεογονία τον 8ο αιώνα, η Ελλάδα, ο ελλαδικός χώρος,
1: ακριβώς αυτό,
0: ο ελλαδικός χώρος βγαίνει από μια περίοδο η οποία λέγεται σκοτεινοί αιώνες. Μια περίοδο για την οποία δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει γραφή. Υπήρχε η γραμμική βήτα
1: στο τέλος της μυκηναϊκής
0: περίοδου, η οποία από τον 9ο αιώνα και μετά εξαφανίζεται. Και όταν εμφανίζεται στην αρχαϊκή εποχή, ξαναρχίζει η πρόοδος, οι άνθρωποι είναι σαν να έχουν ξεχάσει το μυκηναϊκό παρελθόν τους. Παράλληλα, στην αρχαϊκή εποχή έχουμε τον αποικισμό, οι άνθρωποι αρχίζουν και μετακινούνται, έρχονται σε επαφή με τους Φοίνικες, εισέρχεται το αλφάβητο στην Ελλάδα και μαζί με το φοινικικό αλφάβητο έρχονται και όλες αυτές οι ιστορίες από την Ανατολή.
1: Αυτό το χάσμα είναι μια απόσταση 300-400 ετών.
0: Ακριβώς, 300 ετών περίπου.
1: Μάλιστα. Και από την Μυκηναϊκή, ναι, εννοώ με το τέλος της Μυκηναϊκής, με την απαρχή της Αρχαϊκής.
0: Στην οποία έχουμε ένα φρένο στην εξέλιξη. Έχουμε μια πολύ σημαντική πληθυσμιακή συρρήκνωση, ίσως μέσα από ξηρασία, ίσως μέσα από διάφορες φυσικές καταστροφές, δεν ξέρουμε ακριβώς. Αλλά από νεκροταφεία αρχαία στα οποία έχουμε βρει, οι μελέτες μας βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε αρχαιολογικές μαρτυρίες για εκείνη την περίοδο, έχουμε μια αύξηση στους θανάτους και μια συρρήκνωση του πολιτισμού. Δεν έχουμε καθόλου ευρήματα υλικά. Μετά την πτώση των Μυκηναϊκών Ανακτόρων, από τον 10ο αιώνα μέχρι τον 7ο, δεν έχουμε τίποτε. Και γι' αυτό την καλούμε σκοτεινή αιώνες αυτή την περίοδο. Και στην αρχαϊκή περίοδο ξαναέρχεται, εμφανίζεται το αλφάβητο, εμφανίζεται η λογοτεχνία, εμφανίζεται το εμπόριο και οργανώνονται οι πρώτες πόλεις. Στην Ελλάδα η πόλης κράτη και εμφανίζεται μια μορφή πολιτευμάτων και οργάνωσης της κοινωνίας εντελώς διαφορετική από τα φεουδαρχικά μυκηναϊκά βασίλεια της εποχής του Γαλκού. Αυτή η αναγέννηση, θα λέγαμε, του ελλαδικού χώρου είναι ένα θαύμα, πραγματικά, γιατί είναι σαν να ξεκινάει η ζωή στην Ελλάδα από την αρχή και υπό άλλα δεδομένα. Και η παρουσία της θεογονίας του Ισιώδου αλλά και των ομηρικών επών στην αρχή ακριβώς αυτής της περίοδου δίνει μία, θα λέγαμε, κοσμογονικού τύπου αναγέννηση, σαν να δίνει ένα έναυσμα για μια αναδημιουργία του ανθρωπίνου πνεύματος.
1: Και το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Αυτό το έργο, όπως και το έργο του Ομήρου, θα είναι το αναγνωστικό των παιδιών, εννοώ των...
0: Στα μεταγενέστερα χρόνια,
1: στα μεταγενέστερα χρόνια.
0: Στην κλασική εποχή, τον 5ο αιώνα και τον 4ο αιώνα, τα ομηρικά ποίηματα και η θεογονία πράγματι αποτελούν
1: σχολικό εγχειρίδιο.
0: Τα παιδιά μαθαίνουν απ' έξω τον Όμηρο και τον Ισίωδο. Και πλέον αποτελούν κλασικά κείμενα. Και με την μεταφορά τους στη γραφή, από τη στιγμή που καταγράφονται, κατά μία έννοια και παγιώνεται το κείμενό τους. Η παγίωση οριστική θα έρθει στα ελληνιστικά χρόνια, όταν οι γραμματικοί της Αλεξάνδρειας συλλέγουν όλα τα χειρόγραφα τα οποία κυκλοφορούσαν και κάνουν την πρώτη κριτική του κειμένου, θα λέγαμε, και φτάνουν σε ένα κείμενο το οποίο αυτοί θεωρούν το οριστικό. Και εφ' εξής, τα χειρόγραφα που παράγονται βασίζονται σε αυτό το αρχέτυπο, το φιλολογικό αρχέτυπο των Αλεξανδρινών. Αλλά ναι, αποτελεί ο Ισίωδος και ο Όμηρος κείμενα αναφοράς. πλέον.
1: Και κάτι άλλο τώρα θα προσλαβήσει η κυρία Μαουλίδος. Το θέσω το τελευταίο, το τρίτο σημείο που έχω κατά νου.
2: Και είναι και αποδεκτή η μύθη από τους φιλοσόφους. Λέμε ότι στα παιδιά ξεκινάμε μαθαίνοντάς τους μύθους. Είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στα παιδιά ήδη από τα πανάρχια χρόνια. Και ο Αριστοτέλης μας λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο, χαριτωμένο. Ο φιλόμυθος, φιλόσοφος πως έστειν, είναι και λίγο φιλόσοφος αυτός που αγαπά τους μύθους. Δηλαδή ακόμα και ο απλός άνθρωπος μπορεί να μην έχει τις βαθιές γνώσεις της φιλοσοφίας, με το να αγαπά τους μύθους είναι σαν να είναι ένα είδος φιλοσόφου.
0: Ναι, έτσι είναι. Και μάλιστα οι φυσικοί φιλόσοφοι, οι Ιόνους φυσικοί φιλόσοφοι, βασίστηκαν στον Ισίωδο σε πολύ μεγάλο βαθμό για να διατυπώσουν τις θεωρίες τους για τη δημιουργία του κόσμου.
2: Δηλαδή, υπάρχει και επιστήμη μέσα στους μύθους. Δεν είναι απλά αυτές οι ωραίες ιστορίες που τις λέμε σαν παραμύθια και μας αρέσει να τις ακούμε. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης. Υπάρχει ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο που μας φτάνει μέχρι και στην επιστήμη. Και πολλές φορές βλέπουμε διάφορα φαινόμενα στο σύμπαν, οι αστρονόμοι που τα κοιτάζουν και λένε, να, κάτι τέτοιο. Έχουμε διαβάσει στη θεογονία, κάτι τέτοιο έχουμε δει σε εκείνο το μύθο που αναφέρεται και πώς το ξέραν αυτό οι αρχαίοι. Αυτό το πώς το ήξεραν αυτό οι αρχαίοι, το ακούμε συνέχεια για διάφορες ιστορίες της επιστήμης που βρίσκουν το φως πλέον της δημοσιότητας.
1: Τώρα αυτό μου δίνει η κυρία Μανουλίδου την αφορμή να σας ρωτήσω, κυρία Παπαϊωάννου, είναι κλάδος επιστήμης η μυθολογία?
0: Βεβαίως, είναι κλάδος της αρχαιογνωσίας. Υπάρχουν ειδικοί πλέον στη μυθολογία, διδάσκεται κανονικά στα πανεπιστήμια ως μάθημα στο εξωτερικό και τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Είναι μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών.
2: Στην Ελλάδα?
0: Στην Ελλάδα εισήχθη στο πανεπιστήμιό μας την προηγούμενη δεκαετία στο νέο πρόγραμμα σπουδών, μόλις, και είχα τη χαρά να προσφέρω και μαθήματα μυθολογίας στο τμήμα φιλολογίας του πανεπιστημίου.
2: Πείτε μας και για τα μαθήματα μυθολογίας που μπορούν όλοι να δουν μέσω διαδικτύου, τα δικά σας μαθήματα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το 2015... μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που είχαμε πάρει στο τμήμα μας, είχα την ευκαιρία να μαγνητοφωνήσω σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου όλες μου τις παραδόσεις και τα βίντεο των παραδόσεων μαζί με τις διαφάνειες και επιπλέον υλικό και ασκήσεις υπάρχουν και διατίθενται δωρεάν στην πλατφόρμα Open E-Courses του.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε λέμε.
7: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
8: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
7: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
8: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Όσοι κλασικές σπουδές, ειδικά ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά την αρχαία ελληνική λατινική γλώσσα, αρχαία ελληνική λατινική φιλολογία, τη φιλοσοφία, γιατί πια καλούμαστε να ξαναθυμηθούμε, να αντιληφθούμε τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Γιατί έτσι όπως πάμε σε λίγο θα χάσουμε και την επικοινωνία μεταξύ μας. Ξεχνάμε από τι αποτελείται ο άνθρωπος και έρχονται οι ανθρωπιστικές επιστήμες να μας υπενθυμίσουν, να καλύψουν αυτό το κενό και να μας υπενθυμίσουν πόσο σπουδαίο είναι ο άνθρωπος και να μην το ξεχνάμε, να μην το βάζουμε στην άκρη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ το μάθημα της μυθολογίας να εδραιωθεί και στο ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί είναι πολύ κρίμα τα παιδιά να μαθαίνουν μυθολογία στο σχολείο μόνο στην τρίτη δημοτικού. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, κυρία Παπαϊώνο, αλλά εμείς βλέπουμε τη μυθολογία να διδάσκεται στα παιδιά με έναν τρόπο έτσι πολύ απλοϊκό, όπως πρέπει στα παιδιά των 7-8 χρόνων που είναι στην τρίτη δημοτικού.
1: Α, δεν πρέπει να μείνει εκεί όμως.
2: Αλλά
1: μόνο.
2: Δεν μένουμε εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό η μυθολογία. Δεν θα μπορούσε να είναι μόνο αυτό και να υπάρχει στο προσκήνιο τόσους πολλούς αιώνες. Υπάρχει κάτι πολύ βαθύ, πολύ ουσιαστικό και πολύ χρήσιμο για τη ζωή μας σήμερα. Υπάρχουν πολύ υγιή, όμορφα, μεγάλα διδάγματα που παίρνουμε από την ελληνική μυθολογία.
1: Αφού κάναμε και αυτή την παρένθεση, κυρία Παπαγιάννου, να προλάβω να ρωτήσω το εξής. Η λατινική σκέψη, η λατίνη, η ρωμαϊκή αντίληψη, ο ρωμαϊκός πολιτισμός, τι παίρνει ως δάνειο από την ελληνική μυθολογία?
0: Παίρνει ολόκληρη την ελληνική μυθολογία,
2: ολόκληρα,
0: το σύνολό της, και το μετασχηματίζει, το μεταφέρει στη ρωμαϊκή πραγματικότητα. Οι Ρωμαίοι είχαν τους θεούς τους, είχαν τους μύθους τους, αλλά από τη στιγμή που έρχονται σε επαφή με τους Έλληνες, και η επαφή αυτή έγινε πολύ νωρίς, ήδη από τον 7ο αιώνα, μέσω εμπορικών ανταλλαγών, μεταφέρουν και την ελληνική παράδοση και γίνεται μια σύγκριση, ένας συγκριτισμός πάρα πολύ γόνιμος, ο οποίος εμβολιάζει το ρωμαϊκό πνεύμα με το ελληνικό. Και αυτή η γόνιμη επικοινωνία είναι πλέον μια πραγματικότητα που συνεχίζεται και στους επόμενους αιώνες. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία δημιουργείται, αρχίζει να αναπτύσσεται μέσα από εμπνεύσεις από την ελληνική λογοτεχνία. Οι Ρωμαίοι έχουν και τους δικούς τους μύθους, αλλά στην πλήρη τους διαμόρφωση σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από τις πλοκές, τους χαρακτήρες, τη δομή, τη λειτουργία των ελληνικών μύθων. Δεν μπορούμε να μελετήσουμε ρωμαϊκή μυθολογία χωρίς να έχουμε υπόψη μας την ελληνική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ρωμαϊκή παράδοση είναι αντιγραφή της ελληνικής, αλλά σίγουρα η πολυεπίπεδη ερμηνεία τους οφείλει πολλά στον τρόπο της ελληνικής σκέψης και στους ελληνικούς μύθους.
1: Κάτι άλλο για τον επίλογο, καθώς κλείνουμε?
2: Νομίζω ότι καλύψαμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτού του έπους, έτσι εντάχει, γιατί για κάθε ένα έργο της ελληνικής μυθολογίας άνετα μπορούμε να περάσουμε ένα δίωρο, τρίωρο για να το πιάσουμε στις λεπτομέρειές του. Αλλά νομίζω ότι μία έτσι πρώτη ιδέα στους ακροατές μας έχει ήδη δοθεί, όχι τόσο για την ιστορία, γιατί λίγο πολύ όλοι την γνωρίζουμε, αλλά για τις παραμέτρους οι οποίες ακόμα έχουν αντίκτυπο και έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, ακόμα και όταν δεν το γνωρίζουμε.
1: Χάρηκα πολύ για την ωριμία μας, κυρία Παπαϊωάννου. Θα ήθελα μελλοντικώς να οργανώσω συναντήσεις για τον ρωμαϊκό πολιτισμό και σκέπτομαι να κάνω και μια αρχή γι' αυτό, γιατί έχω υποσχεθεί στον κύριο Άντωνη Γεωργιάδη να κάνουμε μια συζήτηση για τη σύγκριση Ρωμαίων και
2: Είναι ειδικό στη ρωμαϊκή ιστορία.
1: Ναι, αλλά στη συνέχεια θα κάνω έναν κύκλο το φθινόπωρο και στη συνέχεια μαζί να μας γνωρίσετε τον ρωμαϊκό πολιτισμό.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά, κύριε Πορτοσάλτε, όποτε θέλετε είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μανουλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο Σάββατο, το δεύτερο μας κεφάλαιο,
2: φυσικά,
1: ποιο είναι, η κυρία Μανολίδου?
2: Υποδεχόμαστε τον κύριο Βασίλειο Βερτουδάκη, καθηγητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους Ολυμπίους θεούς, για τους 12 θεούς του Ολύμπου.
1: Αυτοτελής εκπομπή. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλό Σάββατο. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
9: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή Επιμέλη εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε! Τι ε!
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 10.
4: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τοίχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος
0: στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
9: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
10: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
9: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
10: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
9: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
11: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: 30 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση στις αθλήτριες από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα Πόλου Γυναικών κάτω των 16. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάγκρεπ επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού Παύλος Παντελίδης, προκειμένου να αποκατασταθεί ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στην ποδοκνημική. Η εκτινόμενη διάρκεια της αποθεραπείας του κυμαίνεται από 4 έως 6 μήνες, με την πορεία της αποκατάστασης να παρακολουθείται διαρκώς. Την απόκτηση του Kings Kankua ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο μέσος από τη Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμειναν η Κλέιτον, Ταρέμι Γιαρεμτσούκ, Αντρέ Λουίς και Στέφανο Ορτέγκα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθουσος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθουσος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στο Μινά Τσαμόπουλο.
15: Καλημέρα, καλημέρα Μερανιά.
13: Καλημέρα.

0: κατευθείαν στη δούμε τηλεόραση ο Δήμαρχος Μάνδρας.
1: Και δώσε μια τιτάνια μάχη χτες να κάνουμε κενό σε όλους τους οικισμούς, να μεταφέρουμε ασθενείς, ακόμα και ζώα για να καταφέρουν όλοι να κενώσουν τον οικισμό με ασφάλεια. Μια πολύ δύσκολη άσκηση που επιτεύχθηκε εν τέλει με επιτυχία και είναι το μόνο που μας κρατά λιγάκι αισιόδοξους μέσα σε όλη αυτή την κόλαση που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα. Δυστυχώς έχουν καεί στο πρώτο γερμενό πάρα πολλά σπίτια. Έχουμε προσπαθήσει να σώσουμε τα περισσότερα σήμερα που έχουν ευνοήσει λιγάκι οι συνθήκες, γιατί από το πρωί καίγονται ακόμα περισσότερα σπίτια. Οι εθελοντές μας εκεί διαρκώς προσπαθούν, οι δικές μας δυνάμεις του Δήμου, της περιφέρειας, τα παιδιά της πυροσβεστικής. Γίνεται μια διαρκής μάχη και φυσικά βλέπετε μια τεράστια ζημιά που έχει γίνει στο φυσικό μας περιβάλλον, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται, το μέτωπο και ανεξέλεγκτο. Πολλά χιλιόμετρα το μέτωπο σε ένα πυκνό δάσος που δυσκολεύει όλους μας.
2: Δήμαρχε, ο Δήμαρχος από την κατεύθυνση της φωτιάς, έχει εικόνα ο Δήμαρχος προς τα που κατευθύνεται η φωτιά, και αν κατευθύνεται προς τα Βίλια.
3: Ρωτάει η κυρία Μιχαηλίδου από το στούντιο αν έχετε εικόνα από την κατεύθυνση της φωτιάς. Προς τα που κατευθύνεται, προς τα Βίλια ενδεχομένως?
1: Κοιτάξτε, ο άνεμος είναι βορειοανατολικός, με πολύ ψηλές εντάσεις, 9 ως 10 μποφόρ. Αυτό θεωρητικά θα έπρεπε να φέρνει τη φωτιά μέσα στο κόλπο του Πόρτου Γερμενού. Αλλά βλέπουμε δυστυχώς ότι παρότι είναι βορειοανατολικός και θεωρητικά αυτό θα ήταν υπέρ μας σε σχέση με τη χθεσινή εξέλιξη πυρκαγιάς που έχουμε, συνεχίζει το ανατολικό της μέρος και επεκτείνεται προς δικισμό του Αγίου Νεκταρίου και των Βιλίων. Ενδεχομένως με χαμηλότερη ταχύτητα, αλλά κάνει επεκτάσεις λόγω της πυκνής βλάστησης που βρίσκει και καίει στην περιοχή. Έχουμε βάλει όλες τις δυνάμεις στο ανατολικό μέρος για να περισσώσουμε και να περιφρουρήσουμε είτε με τα πεζοπόρα τμήματα είτε με όποια αέρια μπορούν να επιχειρήσουν, τις ώρες που μπορούν να επιχειρήσουν, το ανατολικό τμήμα και να διαφυλάξουμε τον Άγιο Νεκτάριο και τα Βίλια. Και προσπαθούμε να κινηθούμε με την κατεύθυνση βορειοανατολική του ανέμου, ώστε να οδηγήσουμε τη φωτιά στα καμένα και να ελπίζουμε ότι όσο το δυνατόν συντομότερα να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε κάποιον έλεγχο της φωτιάς ή κάποια προοπτική στην οποία δεν έχουμε χαόδη εξέλιξη όπως έχουμε τώρα.
3: Έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση σχετικά με το πότε θα αρχίσουν να επιχειρούν ξανά τα εναέρια μέσα?
1: Τα εναέρια διαρκώς, ειδικά τα ελικόπτερα, είναι σε μια διαρκή γρήγορση. Προσπαθούν κάθε φορά να βγουν, όποτε μπορούν να κάνουν ρήψεις κάνουν. Όταν δεν τους το επιτρέπει σταματούν, ξαναεπιχειρούν και βλέπουν το πεδίο. Τα παιδιά κάνουν μεγάλη τιτάνια προσπάθεια. Προέχει βέβαια και η ασφάλεια των πιλότων σε όλα αυτά. Όταν είναι οι συνθήκες δέουσες, τα παιδιά κάνουν τη δουλειά που πρέπει στο σημείο που τους λέει η πυροσβεστική, που υποδεικνύουμε και εμείς και θεωρούμε ότι πρέπει να προστατευτούν πρωτίστως οι οικισμοί και οι ανθρώπινες ζωές.
4: Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες, αυτό καταλαβαίνουμε, Βίκη, αυτές οι προσπάθειες μας.
0: Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Μάνδρας και Ειδηλία, τον κύριο αρμόδιο Δρίκο. Η κατάσταση συνεχίζει να είναι ανεξέλεγκτη. Ο ΣΚΑ είναι σε συνεχή ροή, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση, για τις πυρκαγιές που κατατρώνε τεράστιες εκτάσεις. Πυρκαγιές που έχουν υπέρ τους, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, τους θυελλώδεις ανέμους που όχι μόνο απλώνουν την πυρκαγιά ακόμα και στη σημεία που έχει σβήσει με τις κάφτρες και έχουμε αναζωπυρώσεις, αλλά δεν επιτρέπουν και στα εναέρια μέσα να δράσουν, να συνδράμουν στην κατάσβεσή τους ή στον έλεγχό τους σε πρώτη φάση πριν γίνει η κατάσβεση, με αποτέλεσμα να είμαστε μάρτυρες ενός κακού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και αυτό που κάνουν οι υπηρεσίες σε συντονισμό πάντοτε μεταξύ τους είναι να προσπαθούν να κάνουν μια διαχείριση της ζημιάς σε αυτό το σημείο, γιατί οι άνεμοι δεν βλέπω να κοπάζουν. Σύμφωνα και με τη μετεωρολογική υπηρεσία, σήμερα θα έχουμε θυελλώδεις ανέμους, έχουν φτάσει 8 μποφόρ με ρηπές 9 μποφόρ, κάποια ίδια εικόνα ίσως λίγο καλύτερα, αλλά όχι τόσο όσο να μας καθησυχάζει, θα είναι αύριο και περιμένουν από τη Δευτέρα να κοπάσει η έντασή τους ώστε να σβήσουν τις πυρκαγιές. Αυτή είναι η εικόνα τώρα, η φωτογραφία της στιγμής που λέμε, και κάνουμε και το σταυρό μας να μην δούμε και άλλες πυρκαγιές να σκάνε ξαφνικά με τέτοιους ανέμους. Δεν θέλει και πολύ. Στο Πόρτο Γερμανό καίγονται σπίτια, μένεται η φωτιά δυστυχώς. Το πρωί έγινε μια διάσωση, ένας απεγκλωβισμός, όχι διάσωση για να ακριβολογώ, 12 ατόμων από το λιμενικό και πλωτό της πυροσβεστικής. Εκεί παραμένουν, έχουν πάει στο Αλεποχώρι, είναι σώοι άνθρωποι, εκεί παραμένουν σε επιφυλακή πλωτό του λιμενικού, πλωτό της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη. Πάντα το λιμενικό προστρέχει Όποτε υπάρχουν καταστάσεις κινδύνου, τόσο από πλημμύρες όσο από πυρκαγιές, σε περιοχές που ακουμπάνε, που έχουν μέτωπο στην θάλασσα και είναι εκεί το λιμενικό για να προσφέρει τη βοήθειά του και κυρίως σε θέματα απεγκλωβισμού. Ακούτε Sky λοιπόν, 100,3. Μινά Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο, Κώστας Πανός στην ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170-174. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας να μας το μεταφέρετε και θέλετε. 210-48-00-170-174 και άλλος τρόπος επικοινωνίας skyradio.gr και πάνω στο ειδικό πλαίσιο, πάνω δεξιά που εμφανίζεται αυτό το πλαίσιο, γράφετε την άποψή σας και μας στέλνετε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Ζόμπος, εκπρόσωπος τύπου Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ζόμπο, καλημέρα σας.
5: Καλή σας μέρα.
0: Ενημέρωση για Πόρτο Γερμενό και γενικά για την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα ότι σήμερα θα είναι ακόμα μια δύσκολη μέρα για την Αττική. Όπως γνωρίζετε από χθες, βρισκόμαστε σε κατάσταση ακραίου συναγερμού για πυρκαγιά, λόγω και των ανέμων, κυρίως και της θερμοκρασίας. Η φωτιά ακόμα στον Πόρτο Γερμενό δεν έχει τεθεί από έλεγχο. Είδαμε το βράδυ ότι πέρασε και είχε προκάλεσει κάποιες σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και σε εκτάσεις. Επιχειρούν οι πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα από το πρωί. Εμείς συνδράμουμε με υδροφόρες, μηχανήματα έργου και χωματουργικά ως περιφέρεια Αττικής. Και όπου μας ζητάτε, η συνδρομή μας είναι άμεση και όσο το δυνατόν γίνεται πιο αποτελεσματική.
0: Ευνηδιαστήκατε ως περιφέρεια. Η περιφέρεια δεν είναι υπεύθυνη για καθαρισμό τέτοιων περιοχών. Γιατί υπάρχει ένα μπαλάκι μεταξύ περιφέρειας και Δήμων. Και χτες άνοιξα μια συζήτηση τέτοια και μέσω μηνυμάτων ακροατών. Και ο ένας έριχνε το μπαλάκι στον άλλον.
5: Κοιτάξτε, σε σχέση με τους καθαρισμούς, στην περίπτωση των οικοπαίδων, αντίστοιχοι καθαρισμούς κάνουν οι ιδιοκτήτες. Στις εκτάσεις που είναι των Δήμων, κάνουν οι Δήμοι. Και υπάρχουν και κομμάτια της περιφέρειας, τα οποία όμως σε επίπεδο της περιοχής εκείνης, τέλος πάντων, δεν έχουμε εμείς αντίστοιχη αρμοδιότητα με την έννοια της ευθύνης ως αφορά τους καθαρισμούς. Άρα κυρίως Δήμοι και ιδιώτες είναι για τα ακαθάριστα οικόπεδα συζητάμε τώρα. Έτσι δεν μιλάμε γενικότερα για τις εκτάσεις δασικά και τα λοιπά.
0: Ωραία, ακαθάριστα οικόπεδα, ναι. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις, κύριε Ζόμπο.
5: Δασαρχεία και οι Δήμοι. Και το πιο βασικό κομμάτι είναι ότι τον συντονισμό, το συντονισμό είναι όχι σε επίπεδο κυρίως τώρα διαδικασίας πυρκαγιάς, ας πούμε, τον έχει η περιοριστική υπηρεσία. Δηλαδή αρμοδιότητα της περιφέρειας σε σχέση με.
0: Ακριβώς για να τα ξεκαθαρίσουμε τις αρμοδιότητες, γι' αυτό σας ρωτάω.
5: Σωστό. Είναι ουσιαστικά η συνδρομή μας σε υδροφόρες, ναι. Μηχανήματα έργου και οτιδήποτε άλλο μας ζητεί, όπως είναι στην περίπτωση της εκένωσης που έγινε στο. Της μερικής εκένωσης που έγινε στο Δαφνί, όπου στείλανε πούλμαν από το Μητρό Εργοληπτών το δικό μας της περιφέρειας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζόμπο, από την εμπειρία σας κιόλας, να επαναλάβω, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο, εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής. Από την εμπειρία σας βλέπετε ότι υπήρξαν αδυναμίες στην πρόσληψη ή στην προετοιμασία πριν από την έναρξη των πυρκαγιών της περίοδου αυτής δηλαδή.
5: Κοιτάξτε, νομίζω πως δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε το έργο της περιοριστικής, ειδικά αυτή τη στιγμή που η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και οι άνθρωποι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και στο πεδίο. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι σε τέτοιες μέρες, δηλαδή και χθες και σήμερα, με ακραίες συνθήκες πυρκαγιάς, πρέπει να είμαστε παραπάνω προσεκτικοί. Φανταστείτε ότι χθες, ενώ η αρχική πρόληψη ήταν για τεσάρι, δηλαδή για συναγερμό, για μία παγκόσμια λιγότερο ουσιαστικά, αναβαθμίστηκε το πρωί της ίδιας μέρας, αλλά θέθηκαν σε εφαρμογή όλες, σε φυλακή όλες οι υπηρεσίες και της πολιτικής προστασίας και της ελληνικής αστυνομίας και της περιοριστικής και οι περιφέρειες και οι Δήμοι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος. Και σήμερα είναι Πεντάρι. Οι επόμενες μέρες θα είναι πάλι δύσκολες. Στο κόκκινο και σήμερα. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι ότι οι δύσκολες μέρες αυτές δεν θα σταματήσουν εδώ. Θα έχουμε συνέχεια όσο οι συνδίκες αυτές είναι ακραίες.
0: Εσείς οι συζητήσεις που κάνετε, δηλαδή χρόνο και με τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι έχουμε έντονο θέμα με τις πυρκαγιές. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πέφτει αυτό στο τραπέζι των συζητήσεων. Συζητάτε με κάποιους ως περιφέρεια Αττικής.
5: Ως περιφέρεια Αττικής προφανώς και συζητάμε, αλλά σας είπα και από την αρχή ότι η δική μας η συνδρομή είναι στο να ετοιμάζουν τα περιφερειακά συντονιστικά όργανα, τα οποία ουσιαστικά συντελούνται στην αρχή κάθε αντιπυρική περίοδου. Mm-hmm. Εκεί αποφασίζονται ποιες θα είναι οι δράσεις δικές μας σε σχέση με κλείσιμο δρόμων που απαιτούνται μετά από εισηγή στον Δήμο. Δηλαδή, οι Δήμοι εισηγούνται στην περιφέρεια, ποιους δρόμους θέλουν πρέπει να κλείσουν σε περίπτωση πρόσβασης όπως συνθήκες σημερινές.
0: Θα βάζετε σε μια σειρά και αυτό θέλω, ναι.
5: Εκεί αποφασίζονται. Εφόσον αποφασίζονται λοιπόν οι περιοχές αυτές σε περίπτωση τεσσάρι ή πεντάρι, δηλαδή ακραίου συναγερμού ή όπως είναι σήμερα, που ουσιαστικά οι περιοχές αυτές κλείνουν και φυλάσσονται από την ελληνική αστυνομία, αλλά και από κατατόπους εθελοντικές ομάδες όπου υπάρχουν σε διάφορες περιοχές. Mm-hmm. Στη συνέχεια, συντάσσουμε το Μητρό Εργοληπτών, το οποίο περιέχει, όπως είπα στην αρχή, και μηχανήματα έργου και υδροφόρες δικές μας, αλλά και ρυπιστηριοφόρα μηχανήματα ή και διάθεση πούλμαν, στα οποία μετά. Υπό το συντονισμό της περιοριστικής, που είναι και ουσιαστικά ο άμεσος συντονιστής του όλου του έργου της κατάσβεσης των πυρκαγιών, μας δεχόμαστε αιτήματα, αποστέλνουμε την βοήθεια και κάπου εκεί ολοκληρώνεται η δική μας συνδρομή.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζόμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
5: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη για τη συνέχεια.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ζόμπος, εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής. Τα μηνύματά σας.

0: Καλό μήνα σε όλους. Φιελώδες άνεμος σε νέα Μποφόρ στο Αιγαίο, στους 37 βαθμούς θερμοκρασία. Και όπως λέγαμε και προηγουμένως, παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά στο 5. Η θερμοκρασία στα δυτικά επιρροτικά θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα κυμανθούν μεταξύ 33 και 36 βαθμών. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με ισχυρούς ανέμους 5 έως 8 μποφόρ έντασης και θερμοκρασία που δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τα καιρικά σκηνικά με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Δηλαδή την εικόνα που έχουμε σήμερα στα καιρικά θέματα θα την έχουμε και αύριο. Για την Κυριακή τώρα, ανάλογη είπαμε θα είναι, ανάλογο θα είναι το σκηνικό. Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά έφρυς με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια, Κρήτη και στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Θα έχουμε πάλι βόρειους ανέμους, οι οποίοι θα είναι εντάσσεως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά έως 8. Στα κεντρικά τμήματα, στο κεντρικό τμήμα του Αιγαίου τις πρωινές ώρες θα είναι μέχρι 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα με μέγιστο. Με μέγιστος βαθμούς στους 37. Τα πλοία ταξιδεύουν κανονικά, δεν τα για την αυτοπλοεία μιλάμε. Το πρωί που ερχόμουν εδώ κατά τις 6 ώρα είχε κίνηση στην παραλιακή, πηγαίναν όλοι στο λιμάνι. Φεύγουν λοιπόν από τα λιμάνια από το πρωί, κανονικά δεν υπάρχει απαγορευτικό, το οποίο ήρθε χθες στις 7 η ώρα το απόγευμα για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, γιατί για Ρουσαρονικό γινόντουσαν κανονικά τα δρομολόγια και από Πειραιά φεύγανε κατόπιν απόφαση του καπετάνιου με τον με την εταιρεία Παναγιώτης Γιαννόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έκανα μια εισαγωγή.
1: Ναι, ναι, σας αφήνω μόνο καλό μήνα να πω.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Καλή αρχή σε όσους ξεκινούν διακοπές. Να πω ότι να ξεκινήσω με τα λιμάνια, θέλετε, και με τα πλοία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο στον Καποτόρο. Δεν σημαίνει ότι προφανώς δεν υπάρχει απογορευτικό. Δεν σημαίνει ότι θα είναι και οι θάλασσες, βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: μας καλοτάξεις. Έχει ακόμα 8 μποφόρ.
0: Πάρτε δραμαμίνες.
1: Και στην περιοχή της Άνδρου, Τίνου, Μυκόνου. Το λέω γιατί είχα δει πριν από κάποιο καιρό κάποιους τουρίστες, βέβαια, ξένους, που λέγανε ότι πουνηθήκαμε. Εντάξει, έτσι είναι το Αιγαίο. Δηλαδή, το Αιγαίο δεν φυσάει τον Αύγουστο, δεν είναι Αιγαίο, έτσι.
0: Πότε θα φυσάει. Το Αιγαίο είναι μια δύσκολη θάλασσα, διότι με τη μορφολογία που έχει και τα πολλά νησιά, υπάρχουν και ρεύματα, υπάρχουν και άνεμοι, έχουν άλλη κατεύθυνση, άλλη δυναμική, κλείνονται. Δεν είναι ίδιο.
1: Ναι, να σας πω μια μικρή ιστορία τώρα, μια και βάει και δεν είναι τώρα, οι φωτιές είναι το πάνω απ' όλα. Κοιτάξτε, η μικρή ιστορία είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες αυτούς ανέμους τους ονόμαζαν ετησίες ανέμους, γιατί φυσούν κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι μόνο τους είχαν δώσει όνομα, είχαν φτιάξει και μια ωραία ιστορία στη μυθολογία τους. Πώς ξεκίνησαν αυτοί οι άνεμοι.
0: Πώς.
1: Δεν έβρεχε, λέει, και είχε πάρα πολύ ζέστη. Πραγματικά τον Ιούλιο κάνει πολύ ζέστη στη χώρα μας. Και πήγε ένας που ήταν έτσι γιος κάποιου θεού στην Τζιά και έκανε ένα ιερό στο Δία και είπε να φυσάει κάθε χρόνο. Και από τότε φυσούν οι άνεμοι βοριάδες κάθε χρόνο. Στην Τζιά λοιπόν οφείλουμε τους, τα μελτέμια, τους ετησίες ανέμους. Τώρα να σας πω ότι την περιοχή της Φωτιάς θα φυσάει όλη την μέρα. Σήμερα δεν έχω δει τελευταίες εικόνες, αλλά μέχρι το απόγευμα θα φυσάει όπως φυσάει τώρα. Δεν περιμένουμε άλλη ενίσχυση. Η πτώση θα ξεκινήσει από αργά το απόγευμα.
0: Σε άκουσα χτες που το έλεγες αυτό για Σάββατο απόγευμα. Να μιλάμε στον ελληνικό Παναγιώτη. Συνάδελφοι είμαστε. Σε άκουσα χτες που το έλεγες αυτό. Οπότε βλέπεις θα πέσει λίγο άνεμος, αλλά σε αυτό το επίπεδο όταν πέσει θα διατηρηθεί όλη την Κυριακή.
1: Την Κυριακή πάλι θα φυσήξει λίγο το πρωί, αλλά δεν θα είναι όπως σήμερα. Θα είναι λίγο καλύτερη Κυριακή. Για να καταλάβετε, στον Καφερία που τώρα έχουμε 9, θα έχουμε 7 με 8. Και μέσα στην Κυριακή θα πέσει και άλλο άνεμος, δεν ξανά έχουμε ανέμους.
0: Άρα ελπίζουμε στα αέρια μέσα.
1: Αν έχουν ξεκινήσει σήμερα, είμαστε. Δεν ξέρω, έχουν ξεκινήσει τη φωτιά τα αέρια.
0: Όχι. Είναι καθυλωμένα τα αεροπλάνα, είναι φοβερή η ένταση του
1: ανέμου. Φοβάμαι ότι δεν θα
0: μέχρι το
1: απόγευμα. Αύριο θα έχουμε, αλλά άμα έχουν βγάλει μια μέρα ακόμα. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι του καιρού. Αν θέλει κάποιος για τις διακοπές να σχεδιάζει, πώς θα κάνει λίγο ζέστη από Τετάρτη και μετά. Τώρα στην Ελλάδα και ζέστη, Αύγουστο μήνα, δεν είναι και κάτι πρωτόγνωρο.
0: Έτσι.
1: Θα πάει στη Δυτική Ελλάδα λίγο παραπάνω, 38-39 βαθμούς. στην Αθήνα το 33, το σημερινό θα γίνει 37, 38 από 5 και μετά δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά κάτι σε άλλο συγκλονιστικό, δηλαδή με καταιγίδες, με φαινόμενα, με φιελώδεις ανέμους. Πολύ φιελώδεις, γιατί χθες είχαμε και 9 από φορ. Όχι, δεν προβλέπεται.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.

Γιώργος από το Far West, η φωτιά στο κομπό της Σάρτας έσβησε. Έχω ώρα να ακούσω κάποια αναφορά σε αυτή. Καλημέρα σε καλή δύναμη σε όλους και κυρίως στους πυροσβέστες. Η φωτιά στην Άρτα, με το ρεπορτάζ που έκανε η Σοφία Καλαβρού, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Χωρίς ενεργό μέτωπο. Γεια σου, Ιωάννη Γιαννόπουλε. Αγαπητέ φίλε Μινά, καλημέρα και καλό μήνα. Επίσης, στη ραδιοφωνική παρέα μας από τα Τρόλε γραμμή 25 Άγιος Αντώνης Περιστέρη Καματερό. Εδώ είμαστε μαζί σας στη συνεχή ροή. Γεια σου Διαμαντή, καλημέρα και καλό μήνα. Σήμερα αρχίζουν τα μερομήνια.

πω για την επιχείρηση από εγκλωβισμού στο Πόρτο Γερμενό, ότι λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, σήμερα λίγο αργότερα μας ήρθε και το μήνυμα από το Υπουργείο, ξεκίνησε η επιχείρηση από εγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού, Βιλίων, υπό τη συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλάκης. Στην περιοχή έσπευσαν ένα περιβολικό πλοίο σκάφος του λιμενικού, ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και ιδιωτικό σκάφος και απομάκρυναν τους 12 αυτούς ανθρώπους που σας είπαμε και προηγουμένως. Είχε προηγηθεί λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα μεγάλη αναζωοπήρωση, οι θυελλώδεις άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση οθώντας τη φωτιά προς την παραλιακή ζώνη, ενώ ο κεντρικός δρόμος έκλεισε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν καεί. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, πάντα από εκεί ξεκινάει και κατεβαίνει προς τα κάτω. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Μάντρας που το είχε πει αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά. Με μέτωπα στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι, κινήθηκε προς τα διοικητικά όρια της Αττικής, απειλώντας το Προσύλι, το Πόρτο Γερμενό και γειτονικούς παραλιακούς οικισμούς. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το πρωί άρχισαν να επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, ωστόσο 2 ώρες αργότερα η αποαέρωση πυρόσβεση σταμάτησε λόγω των θυελλωδών ανέμων.

πάντα στην καρδιά της επικαιρότητας και πάντα το επιβραβεύεται. Για αυτό το λόγο το Sky, τόσο το ραδιόφωνο όσο και την τηλεόραση. Καλημέρα στη Λιδία την Πέλτσου. Γεια σου Λιδία, καλημέρα στον στον Κωνσταντίνο, να είσαι καλά.

0: Στις 5 και 12 περίπου τα ξημερώματα θα μου πείτε ρε ακρίβεια ρε Τσαμόπουλε, έτσι τα δίνει η πυροσβεστική, έτσι τα λέμε με το λεπτό. Εστάλει νέο μήνυμα το 112 στους κατοίκους της Δοβρένας Βιωτίας με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη λόγω δασικής πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες ενεργοποιήσεις του αριθμού έκτακτης ανάγκης για την απομάκρυση κατοίκων και παραθεριστών από περιοχές της Βιετίας και της Δυτικής Αττικής. Έχουμε ρεπορτάζ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ασκήθηκε δίωξη στον υπεύθυνο του ΔΔΕ. Πάμε πάλι. Για τη φωτιά στο Ρέθυμνο ασκήθηκε δίωξη στον υπεύθυνο του ΔΔΕ. Σας δίνω και αυτή την είδηση που βγήκε τώρα. Μεράνια Πασχαλίδου για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή.
2: Κόσμος 96,5.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από το σεισμό μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, ροή στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Μίνα Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο, με επίκεντρο της, το εθιματολογία με τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Στο Βόρειο Αίγιο ξεκίνησαν οι ρήψεις από αέρος, είναι τα νεότερα που έχω. Στο νέο Ερναιό Αχαΐας, να επαναλάβω, ξεκίνησαν οι ρήψεις από αέρος στη φωτιά στο Αίγιο. Τελευταία είδηση τώρα, ζεστή. Να στείλω καλησπέρες στον Στέλιο το Metalhead, καλό μήνα Στέλιο. Στον Μύρωνα, γεια σου Μύρωνα, να είστε καλά όλοι, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Στη Λιδία, γεια σου Λιδία, καλημέρα. Όλοι εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σου Μιχάλη από Τεργέστη. Έχω πληροφορίες λοιπόν. Μας έχει έρθει μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό, ένα sum up, ένα μάζεμα και για την επιχείρηση που έγινε το πρωί με λεπτομέρειες, επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον Γενικό Συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 5 η ώρα. Επιχείρηση λοιπόν απεγκλωβισμού 12 ατόμων από την παραλία του Πόρτου Γερμενού Δηλίων. Ο συντονισμός των επιχειρήσεων μέσω του λιμενικού πραγματοποιήθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες με βόρειους ανέμους έντασης 7 μποφόρ και ρηπές έως 8 μποφόρ. Στην επιχείρηση μετήχανε περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, πλοιάριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και ιδιωτικό σκάφος. Συνολικά περισυνελέγησαν 12 άτομα από την παραλία και η μεταφορά τους στην περιοχή του αλεποχωρίου πραγματοποιήθηκε από το περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, έχοντας ολοκληρωθεί με απόλυτη ασφάλεια. Στην περιοχή περιμένουν σε ετοιμότητα 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Αυτή είναι η εικόνα από την πλευρά του λιμενικού, το οποίο πάντα συνδράμει. Χρήστο Στρατουλάκος για φωτιά. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σε είδα και στην τηλεόραση, ήμουνα στο στούντιο κάτω. Για πες μας, τι γίνεται στην Αιγιάλια.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αντιμετωπίζουν κάποιες αναζωπηρώσεις οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Δεν ξέρω αν περνάει και το τηλέφωνο άνεμος ο οποίος πνέει στην περιοχή, ούτως ή άλλως η περιοχή.
0: Είσαι πολύ καθαρός.
1: Όχι, υπάρχει άνεμος, η αλήθεια είναι, σε επίπεδο συναγερμού 4 η Αιγιάλια και όλη η βόρεια πλευρά της Πελοποννήσου. Έχουμε λοιπόν κάποιες αναζωπηρώσεις στην μεγάλη φωτιά η οποία ξεκίνησε χθες εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Ειρηναίου. Το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα είναι να έχει καεί μια εξοχική κατοικία από ό,τι έχουμε
0: εντοπίσει. Το είδα σε πλάνο που το είχες.
1: Υπάρχει και
0: μια που ήταν ακόμα μόνη της.
1: Ακριβώς, ήταν πάνω στο βουνό. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν οι κάτοικοι μέσα στη νύχτα. Ήταν πραγματικά πολύ πολύ δύσκολες οι συνθήκες που αντιμετώπισαν.
0: Πρέπει να σάρωνε, Χριστό.
1: 8-9 μποφόρ μέσα στη νύχτα.
0: Και να σου πω, επειδή είχε χαμηλή, όχι βλάση, είχε πουρνάρι τύχη εκεί και με αυτή την ένταση πρέπει, συγγνώμη για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, αλλά πρέπει η φωτιά να ξύριζε.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα μέσα στη νύχτα 8-9 μποφόρ και ρηπές που έφταναν τα 10 μποφόρ. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για τρελό άνεμο, επιτρέψτε μου τη φράση αυτή, που πραγματικά δυσκόλεψε τους πάτες. Δηλαδή ήταν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής οι επίγειες, υπήρχαν κάποιοι εθελοντές, κάποιοι κάτοικοι που είχαν παραμείνει, γιατί υπήρχαν και δύο μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων, είχαν φύγει ηλικιωμένοι άνθρωποι, είχαν μείνει.

0: μπόρεσαν και σώθηκαν. Δηλαδή οι ζημιές, οι καταστροφές είναι μικρές. Υπάρχουν άλλα σημεία όπου δεν είχε καθαριστεί είτε παρακείμενο χωράφι, είτε αυτό το οποίο ήταν εκεί από τους αγρότες, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν καεί ολοσχερός. Δηλαδή και παρακείμενο χωράφι να είχε καθαρίσει ο αγρότης το χωράφι του, είδαμε περιπτώσεις όπου καταστράφηκαν τα πάντα. Και καταλαβαίνετε, να έχεις καθαρίσει το χωράφι σου, να έχεις την περιουσία σου, ο διπλανός να μην έχει καθαρίσει.
1: Έτσι δεν γίνεται. Γιατί ακριβώς μπλέκουν κληρονομικά, γίνεται χαμός. Δεν είναι μόνο ότι η οχή αδιαφορεί. Είναι και άλλα που μένουν έτσι γιατί τσακώνονται μεταξύ τους τα αδέρφια, συγγενείς. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις, όπως έλεγα στην αρχή, που αντιμετωπίζονται και από εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν.
1: Ναι, αυτό μου ήρθε μήνυμα προηγουμένως και το είπα, Χρήστο, ότι πετάνε πια και εναέρια μέσα στην περιοχή.
0: Πετάνε εναέρια μέσα. Έχουμε και air tractor και ακούστα πέλτα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν αναδιαστήματα σε σημεία όπου δίνεται η εντολή από τον αρχηγό της επιχείρησης, του πολιτικού σώματος που παρακολουθεί το πού είναι οι αναζωπηρώσεις. Θέλουν να τελειώνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται με τις αναζωπηρώσεις. Επαναλαμβάνω, ο άνεμος που πνέει και σήμερα στην περιοχή είναι ισχυρός. Υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων και μην ξεχνάμε ότι χθες σε επίπεδο Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας είχαμε δύο μεγάλα μέτωπα στην Αργολίδα. Ξεκίνησε η μέρα με φωτιά σε άλλο σημείο της Αχαΐας. Είχαμε και μια τρίτη φωτιά αργά το βράδυ. Εκτός από αυτήν εδώ στην Αιγιάλια, είχαμε φωτιά στην Άρτα. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διασπορά των δυνάμεων. Οπότε θέλουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά, γιατί η μέρα που ξεκινάει σιγά σιγά, έχει ξεκινήσει ήδη, είναι εξαιρετικά δύσκολη.
1: Αυτό είναι, με αυτές τις καιρικές συνθήκες τρέμει το φιλοκάρδι σου, μην δούμε να ξεσπάνε πυρκαγιές και σε άλλα σημεία εκτός από τις αναζωπηρώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Χρήστο, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή συνέχεια, Χρήστο Στρατουλάκος μαζί μας, ανταποκριτής από το μέτωπο των πυρκαγιών. Γεια σου, Λίνα, καλημέρα στο καλύτερο παρεάκι του κόσμου. Σταμάτησα. Ο Κώστας δεν το κάνεις καλά. Του λέω βάλε λίγο μουσική να παίζει καλή από κάτω. Λες και κάνω διάγγελμα. Και μου λέει πρώτα θα σταματάς και μετά θα ξεκινάει το τραγούδι. Δεν μπορείς την ώρα που μιλάς να βάλω εγώ τραγούδι. Οπότε γι' αυτό του είπα σταμάτησε. Καλημέρα στη Γιώτα. Μπορείτε να διευκρινίσεις... Μπορείτε να διευκρινίσεις, ναι. Αν θα γίνει παράσταση σήμερα στο θέατρο της Επιδαύρου, χθες ακυρώθηκε τελευταία στιγμή λόγω της φωτιάς στη Ριωτία. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση, το ψάξει η Σοφία Καλαβρού, για το θέατρο της Επιδαύρου. Για σήμερα προς το παρόν, Γιώτα, δεν έχουν ανακοινώσει κάτι ότι δεν θα γίνει η παράσταση. Οπότε βλέποντας και κάνοντας. Τώρα που μιλάμε, 11 παρά 20, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Γεια σου Λίνα, καλημέρα στο καλύτερο παρεάκι του κόσμου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω και εύχομαι να μας ακούει ο Θεός και να είσαι καλά υπεύθυνη. Ναι, ρε Λίνα, να είσαι καλά, καλή δύναμη σε όλους όσοι ταλαιπωρούνται με τις φωτιές. Σε φιλώ, ευχαριστώ πολύ Λίνα μου για τη θετική σου ενέργεια. Νίκος από Πειραιά, καλημέρα Τσαμό, καλό μήνα. Επίσης Νίκο, θα μάθουμε ποιος είναι αρμόδιος για τους πυροσβεστικούς κουρνούς. Πυροσβέστης μου είπε ότι δεν τους αφήνουν να χρησιμοποιήσουν το κανονάκι γιατί αδειάζει σε 10 λεπτά το πυροσβεστικό. Λύση σύνδεση με πυροσβεστικό κουρνό. Εδώ μπερδεύονται όλες οι αρμοδιότητες, φιλέ. Λέει και ένας υπουργός άλλο, λέει είναι το πεζοδρόμιο, είναι ο δρόμος και 3 μέτρα το πεζοδρόμιο είναι το λιμάνι. Του Πειραιάσουμε. Και έχει μια τρύπα. Και πρέπει να ποιος είναι. Άμα είναι η τρύπα πάνω κοντά στο πεζοδρόμιο, τι έχει τώρα. Αυτός με το δρόμο, αυτός με το πεζοδρόμιο που ακουμπάει η τρύπα ή το λιμάνι. Και μπορεί να σέρνεται αυτό. Ποιος θα κλείσει την τρύπα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα μήνα και καλό μήνα. Επίσης αδελφέ, σε ακούω χρόνια που ήσουν τριμερό δίδυμο με το Θαναϊλάκη, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Νίκος, ευτυχώς που μας βάζει προστήματα το κράτος για τα οικόπεδά μας. Ήρθε η ώρα να βάλουμε και εμείς πρόστιμο στο κράτος και όλους αυτούς τους ζητιάνους ψήφων.

γιατί έχουν όντως γίνει καταστροφές, αλλά κατά τη γνώμη μας αξίζει, δηλαδή να μην μείνει τίποτα όρθιο. Κανονικά τώρα έπρεπε να κάνουν, σε βλέπω θυμωμένο, τώρα έπρεπε να κάνουν απεργία πυροσβέστες, μπας σε καταλάβουμε ποια είναι η αξία τους, γιατί δυστυχώς όλο το χειμώνα τους ρίχναμε χημικά. Επίσης, έτσι όπως συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητά μας και στην πολιτική μας ζωή, τέτοια μας αξίζουν. Ξαναλέω, μπορεί να ακούγεται κακό αυτό το πράγμα που σας γράφω και ζητάω συγγνώμη, αλλά κάπου φτάνει, ξεχύλισε το ποτήρι. Θέμα άξιζε την Ενίκο ότι όταν είναι σε εξέλιξη ένα γεγονός, οτιδήποτε, πυρκαγιές, πλημμύρες, κάτι κακό, κάτι στραβό που αφορά διάφορες, ακουμπάει σε διάφορες πτυχές του κράτους, όλοι τότε το θυμόμαστε και τότε εκνευριζόμαστε και θυμώνουμε και μετά, δηλαδή άμα σβήσουν οι πυρκαγιές, την Τρίτη θα είναι Τρίτη.

Γεια σου ρε Φώτη, αν μου επιτρέπετε έκφραση ο ένας, αν μου επιτρέπετε ο άλλος, πόση ευγένεια πια πρωί πρωί. Ιδρώσαμε, καλή δύναμη σε όλους. Γεια σου ρε Φώτη, να σε καλά. Είναι ευγενικοί οι ακροατές, είμαστε και εμείς ευγενικοί. Αυτό που έχω κουραστεί να ακούω είναι κυλιδώσεις. Μάθαμε τις κυλιδώσεις, εγώ δεν το ήξερα προχθές, δεν ήταν που είχαμε βγάλει τον κύριο Αρτοπιό, την πυροσβεστική. Που λέει κυλιδώσεις και αυτά, και του λέω και Αρτοπιό, κυλιδώσεις. Μου λέει αυτά οι κάφτρες, ούτε εγώ το ξέρα. Αλλά τώρα από εκεί που δεν το ξέρα, το ακούω 30 φορές τη μέρα. Ο κύριος Αρτοπιός δίνει μαθήματα. Μου είχε πει την άλλη φορά, σε προηγούμενη πυρκαγιά. Εμείς στην πυροσβεστική, όταν λέμε ότι η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υπό έλεγχο. Ωραίος, ωραίος. Η πυρκαγιά μένεται στο Πόρτο Γερμενό, δυστυχώς, καίγονται σπίτια. Γεια σου Νίκο, την Τρίτη θα είναι Τρίτη. Τι είπε ο Γίγαντας, καλό μήνα. Έτσι δεν είναι ρε Νίκο? Θα είναι Τρίτη, μια συνηθισμένη μέρα, μια κανονική.

Πάμε στο Sky 100,3. Συνεχίσει η ροή για το, από το μέτωπο των πυρκαγιών. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά, διότι οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν με μεγάλη ένταση και θα συνεχίσουν να πνέουν με την ένταση αυτή. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν αεροπλάνα και ελικόπτερα, ειδικά στο μέτωπο του Πορτογερμενού, όπου υπάρχει θέμα, καίγονται σπίτια. Προς παραλία Ψάθας πηγαίνει φωτιά και έχουμε και τη μάχη με τις φλόγες και στην Γιαλία. Ακούσαμε τον συνάδελφο, τον Χρήστο Στρατουλάκο. Εκεί ευτυχώς έχουν αρχίσει και πετάνε τα εναέρια μέσα και συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού λόγω της φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από το καλαμάκι Βιωτίας, οπότε η αστυνομία ανέλαβε να κάνει αυτές τις εκτροπές. Εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της συμβολής της με την οδό προς παραλία Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενού. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχέας, μην το ξεχνάτε αυτό, μην κάνετε το κεφαλιού σας, και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, καθώς τα μέτρα ενδέχεται να τροποποιηθούν. Τι ενδέχεται, σίγουρα θα τροποποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

υπήρχαν κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά τα πλοία αναχωρούν χωρίς γενικότερα προβλήματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση στο λιμάνι του Λαβρίου. Το Blue Star Naxos, το οποίο πρόκειται να αναχωρήσει σε 7 παρατέταρτο το πρωί, για Πάρο Νάξο Δονούσα Αιγιάρια στην Πάλαια, παρέμεινε δεμένο περίπου 55 λεπτά πριν λύσει κάβους. Η επιβίβαση επιβατών και οχημάτων συνεχιζόταν, ενώ η πληρότητα του πλοίου ξεπέρασε το 90%. Είναι και αυτό, πρέπει να φεύγουν στην ώρα τους, αλλά όταν έχει τρομερή κίνηση. Σας είπα 6 ώρα, 6 παρά που κατέβαινα για τον Sky, είχε η παραλιακή κίνηση και δεν ήταν από ξενύχτιδες. Για το λιμάνι κάτω είχε συμφόρηση. Καθυστερήσεις υπήρξαν και σε άλλα δρομολόγια που αναχωρούσαν από τον Πειραιά. Μην ξεχνάτε ότι χτες κάποια δρομολόγια δεν έγιναν από Πειραιά λόγω καιρικών συνθήκων. Και οι άνθρωποι που θέλανε σήμερα να αλλάξουν το εισιτήριό τους για σήμερα ή αύριο δεν βρίσκουν εισιτήριο. Είναι γεμάτα τα πλοία. Από Πειραιά, Ακτή Τζελέπη, 23 δρομολόγια προγραμματισμένα για το Σάββατο, από Λαύριο 12 και από Ραφίνα 18. Από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που σας έλεγα, η διαδρομή μέχρι το λιμάνι έφτασε τα 25 με 30 λεπτά. Να πας στο λιμάνι τώρα, δύο γαζιές.

0: Λέει ο άλλος, αφού ο Έλληνας δεν θα πάει διακοπές φέτος. Εδώ μόνο Έλληνες βλέπεις να μπαίνουν στα καράβια. Από τα ρεπορτάζ. Ο Έλληνας πάντα επιλέγει διακοπές στην πιο καυτή περίοδο οικονομικά, δηλαδή τον Αύγουστο. Από σήμερα μέχρι 31 Αυγούστου θα γίνεται πανικός παντού με Έλληνες, γιατί τότε έχουν και τις άδειες. Η αλήθεια είναι ότι... πάμε στο... σταματάω διακοπή. Πάμε στον Θεόδωρο Γιάνναρο, τον πύρο μετεωρολόγο. Κύριε Γιάνναρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις σας, γιατί μας μαθαίνετε πράγματα και καλό είναι που κάποια τα επαναλαμβάνετε, μήπως και γίνουν κοινός τόπος. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή σας έχω παρακολουθήσει και στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και στην τηλεόραση, που είμαστε και το πρωί με την Τίνα και τη Χρύσα, αυτά που πρέπει να γίνουν πέραν από τις προσλήψεις και την οργάνωση. Λέτε δύο-τρία πράγματα που πρέπει να μας γίνουν βίωμα ώστε τα επόμενα πέντε χρόνια να μην αντιμετωπίσουμε έτσι τις πυρκαγιές, να μην βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
1: Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές στην Ελλάδα είναι ένα βαθύτατο κοινωνικό πρόβλημα.
0: Αυτό
1: το πρόβλημα δεν είναι απλά ο κακός ο καιρός και το κλίμα. Αυτά πράγματι υπάρχουν. Η κλιματική αλλαγή υπάρχει, έχει δημιουργήσει πλέον ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως δεδομένος ήταν και ο ισχυρός άνεμος που είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε αυτές τις ημέρες. Από εκεί και πέρα, το τι πρέπει να κάνουμε. Το θετικό είναι ότι πλέον η χώρα μας έχει τα εργαλεία. Έχει ένα νέο νόμο πολιτικής προστασίας. Το διάστημα προφανώς από την ψήφιση της ενεργής μάχης μέχρι την άναξη της αντιπυρικής περίοδου ήταν πάρα πολύ μικρό, οπότε δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις.
0: Έτσι, τι αναφέρει κύριε Γιάνναρε?
1: Αναφέρει μέτρα όπως η προδιαγεγραμμένη καύση. Το να μπορούμε δηλαδή μέσα στο χειμώνα να πάμε σε περιοχές αυξημένου κινδύνου και να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά σαν εργαλείο να κάψουμε για να απομακρύνουμε την νεκρή
0: είναι
1: βράση.
0: Αυτό που λέει να αφήσουμε καμένη γη πίσω μας.
1: Για καλό σκοπό.
0: Για καλό σκοπό όμως,
1: θα καθαρίσουμε από κάτω τον υπόγραφο, όπως λέγεται, και έτσι όταν θα έχουμε μια πυρκαγιά όπως αυτή στο Πόρτο Γερμενό, δεν θα μπορεί να ανεβεί πάνω στα δέντρα, να γίνει επικόρυφη και επομένως να είναι σχεδόν αδύνατο να σταματηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Περιλαμβάνει μέτρα όπως η βόσκηση, η οποία υπήρχε παλιά στην Ήπεθρο. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το κτηνοτροφικό μας κεφάλαιο για να καθαρίζουν και τα ζώα τη βλάστηση. Περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι η μονάδα επιχειρησιακής μετεωρολογίας. Για να μπορεί να έχει το περιοριστικό σώμα εξειδικευμένη πυρομετρολογική υποστήριξη για να κάνει τις επιχειρήσεις του. Περιλαμβάνει μέτρα όπως το δεκαετές σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Το οποίο είναι εξόχως σημαντικό.
0: Δηλαδή τι περιλαμβάνει?
1: Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα είναι δεκαετές. Επομένως δεν είναι ζήτημα μιας κυβέρνησης, οποιασδήποτε κυβέρνηση, αλλά είναι ζήτημα της ελληνικής πολιτείας.
0: Αρκεί να υπάρχει συνέχεια στην κυβέρνηση.
1: Αν δεν υπάρχει συνέχεια σε επίπεδο διακυβέρνησης του κράτους και η κάθε μια κυβέρνηση, όποια και αν είναι, όποτε και αν είναι και αλλάζουμε τα πράγματα, λυπάμαι πάρα πολύ που θα το πω, θα είμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Το ευχόμαστε να υπάρχει συνέχεια.
1: Τα εργαλεία, τα έχουμε, να τα εφαρμόσουμε από την επόμενη μέρα. Για να μπορέσουμε, αυτό που είπατε στην αρχή, σε βάθος πενταετίας να αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα.
0: Τι δεν πάει καλά? Γιατί να σας πω κάτι, ας πούμε, και έχω διαβάσει ότι και μέσα έχουμε και αυξημένα και αεροσκάφη έχουμε φτάσει πάνω από 70, τα μισά δικά μας, τα άλλα μισά αναβλωμένα. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον, φαίνεται ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός. Δεν πας να αναβλώσεις αεροσκάφη έτσι
1: για τους ούτε. Όλα αυτά έχουν γίνει. Απλά αυτό που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή είναι το τίμημα διαχρονικών επιλογών, δεκαετιών επιλογών, για τόσο βάθος χρόνου συζητάμε, στο πώς διαχειριστήκαμε το τοπίο και τις πυρκαγιές στη χώρα μας, όχι μόνο στη χώρα μας, πανευρωπαϊκά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφήσαμε αδιαχείριστα τα δάση, εγκαταλείψαμε την Ήπεθρο, πήκαμε εμείς μέσα στα δάση, αφήσαμε τη βλάστηση ταυτόχρονα να έρχεται όλο και πιο κοντά στην πόλη. Έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε δάση τα οποία είναι με μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση. Αν δείτε την περιοχή του Πόρτο Γερμενό από πάνω, είναι ένα χαλί από πέφκα στη μεγάλη
0: πλειοψηφία του. Αφήνουμε το δάσος και έρχεται προς εμάς ή πάμε κι εμείς προς το δάσος?
1: Και τα δύο συμβαίνουν. Εγκαταλείποντας την Ήπεθρο, αφήνουμε τη βλάστηση να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και να μας πλησιάζει. Και ταυτόχρονα σε περιοχές όπως είναι η Αττική, η Χαλκιδική, η περιοχή στην Πελοπόννησο.
0: Μα εδώ έφτασε στο ποικίλο όρος να καεί το Χαϊδάρι. 9 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα.
1: Επομένως είναι όλες αυτές οι δεκαετίες από λάθος επιλογές. Δεκαετίες, ξαναλέω, δεν είναι ζήτημα μιας κυβέρνησης.
0: Ναι, δεν το χρωματίζουμε, όχι.
1: Είναι δεκαετίες επιλογών. Όλα αυτά όμως μπορούν να αλλάξουν αυτό που σας είπαμε, ένα δεκαετές πλάνο το οποίο θα περιλαμβάνει και τέτοια μέτρα. Στο πώς από εδώ και πέρα θα θωρακίσουμε τις κοινότητές μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όχι απλά θα καθαρίζω τα οικόπεδα, αλλά να πάω στην κοινότητα και να μιλήσω με τον κόσμο για να ξέρει ο κόσμος πώς προστατεύει το σπίτι του. Εφόσον είναι σε μια περιοχή που είναι ευάλωτη σε δασικές πυρκαγιές.
0: Πώς μπορεί κάποιος να προστατεύσει το σπίτι του? Έχω ακούσει
1: φτιάχνει ζώνη
0: άμυνας.
1: Καθαρίζει τη βλάστησή του, φτιάχνει μια ζώνη άμυνας στην οποία η φωτιά δεν μπορεί να προχωρήσει. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι μου από το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, οι οποίοι μπορούν να σας παράσχουν πολλές περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχει η γνώση. Αλλά χρειάζεται να πάμε από κάτω προς τα πάνω.
0: Σωστά.
1: Από πάνω προς τα κάτω δεν δουλεύει.
0: Δεν λειτουργεί. Είμαστε όμως σε μια σωστή κατεύθυνση. Αρχίζουμε και το έχουμε στρίψει το πλοίο προς σωστή ρότα. Απλώς πρέπει να καλύψουμε τη διαδρομή ή κάπως έτσι.
1: Ο νέος νόμος, η ενεργή μάχη, ναι, μας επιτρέπει να πούμε ότι μπορούμε, ότι έχουμε στρίψει το τιμόνι μπροστά και το ζητούμενο είναι να εφαρμοστεί. Ξαναλέω, δεν υπήρχε προφανώς ο χρόνος τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θα ήταν αδιανόητο να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις τώρα, δεν ήταν αφήσει αδύνατο. Ωστόσο, από την επόμενη μέρα, με το κλείσιμο της αντιπυρικής περίοδου, να ξεκινήσουν οι εφαρμογές όλων των διατάξεων και ναι, τότε θα έχουμε στρίψει κανονικά το δημόνι και θα πηγαίνουμε προς τα εκεί πέρα που πραγματικά πρέπει να πάμε για να είμαστε θωρακισμένοι.
0: Κύριε Γιάννα, να μου επιτρέψετε μια, που λέει και ο ένας ακροατής, όλο να μου επιτρέψετε και να μου επιτρέψετε εδώ σήμερα. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε μια προσωπική ερώτηση, γιατί σας παρακολουθώ, ιδίως τον τελευταίο χρόνο και έχουμε μιλήσει και κάποιες φορές στο ραδιόφωνο. Το πυρομετεωρολόγος, το ευρύτερο κοινό, το έμαθε τώρα κάνα χρόνο.
1: Ναι, και ξέρετε να το έμαθε, πολύ μας λιδωρήσανε κιόλας. Το σχολιάσανε και με αρνητική χρειά.
0: Γιατί?
1: Γιατί τους φάνηκε ότι το κάναμε για εντυπωσιασμό. Εγώ από τη δικιά μου πλευρά.
0: Σας έχω ακούσει να μου λέτε ότι έχει αρχίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν πάντοτε σοβαρότατα τα προβλήματα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή την εξειδίκευση?
1: Ήτανε το μάτι. Ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου το οποίο είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε για να προσπαθήσουμε να κάνουμε πρόγνωση εξάπλωσης. Δυστυχώς συνέβη το μάτι τότε, οπότε από εκεί και πέρα για εμένα στο δικό μυαλό πλήρωσε ότι με αυτό θέλω να ασχοληθώ για να μπορέσω υπηρετώντας την επιστήμη μου να προσφέρω κάτι πίσω στην κοινωνία.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11. Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Χαλκιδική. Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες καταβάλουν εντατικές προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των επιβατών που δεν κατέστη δυνατόν να ταξιδέψουν χθες λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Στη σύλληψη ενός 57χρονου Μεδαπού προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου στο πλαίσιο υπόθεσης εκβίασης σε βάρος επιχείρησης του νησιού. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε το ποσό των 50.000 ευρώ από τον διευθυντή της επιχείρησης, προκειμένου να σταματήσει να υποβάλει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της. Ύστερα από άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές προσημείωσαν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε στον 57χρονο σε προκαθορισμένη συνάντηση. Τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Νέα ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 9 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 28 να τραυματιστούν. Η Ουκρανία κατέριψε μόνο έναν από τους 27 ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν στη διάρκεια της επίθεσης, καθώς η χώρα έχει έλλειψη αναχαιτιστικά μέσα για τα αμερικανικά συστήματα Patriot, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μινά Τσαμόπουλο.

0: Πάμε κατευθείαν στην τηλεόραση, σύνδεση με Sky, στον αντιδήμαρχο Μάνδρας,
1: τον κύριο Παγώνη.
2: Ήρθανε πολύ νωρίς, για πολύ λίγο, με τους ανέμους που έχει δεν υπάρχει τέτοια.
0: Το σούπερ από κάτω γράφει στο Sky έχουν καεί πάνω από 100 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Σας βάζω στο θέμα.
3: 150 σπίτια τα οποία έχουν καεί. Αυτό είναι ο τραγικός απολογισμός μέχρι στιγμής. Και αυτό κρατάμε. Κύριε Παγώνη, θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας. Καθώς αν έχετε νεότερα από την εικόνα του μετόπου, θα θέλαμε πολύ να ξανασυνδεθούμε μαζί σας.
4: Και βλέπουμε την κινητοποίηση, την ακούμε μάλλον.
3: Βέβαια, προφανώς.
4: Των δυνάμεων και των εθελοντών.
0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχής η ροή στο Sky 100,3, αλλά και στην τηλεόραση από το μέτωπο των πυρκαγιών. Να, ο Χρήστος Στρατουλάκος ήταν σε εμάς, τώρα τον ξαναβλέπουμε στην Αιγιάλη. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Οτιδήποτε θέλετε, είδατε, θέλετε να το καταθέσετε, 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, γράφετε την άποψή σας και ματωσταίνετε και εμείς το διαβάζουμε, skyradio.gr. Μινά Τσαμόπουλες στο μικρόφωνο, θα έχουμε σκυταλοδρομία μετά με τον Γιώργο Ψάρτη, τον Πολυλογά. Θα παραδώσω σκυτάλι στις 12 και μετά θα μου ξαναδώσει τη σκυτάλι στη μία ο Γιώργης. Έτσι είμαστε εμείς οι πολύ πρωινοί τύποι, μην κοιτάτε που κάνω εγώ πλέον απόγευμα. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Αν πιάσει φωτιά σε πυκνό δάσος με αέρα 8-9 από φόρ, δεν σβήνει φωτιά και ας πετάνε αεροπλάνα. Το θέμα είναι να μην ξεκινήσει η φωτιά. Μαζί σου είμαι κι εγώ, αλλά εντάξει, κάτι σώζεις. Δεν πάει περίπτωση, κάτι σώζεις. Μινά, το πρωί λέει σε δρόμο με τσιμεντένιο διαχωριστικό στην κρούστηκαν δύο φορτηγά αφού το ένα καβάρι στο διαχωριστικό. Ρε, τι ζούμε, ρε. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα Μινά από το Cambridge. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Σχεδόν πίσω στις εργαστηριακές ρυθμίσεις από σήμερα. Ναι, σήμερα και αύριο κάνω πρωί, κάνω 10-12 και ο Σταματέλος θα κάνει την απογευματινή εκπομπή. Δύο φίλοι της απόψης μόνος του. Αλλά είδες, ήρθε ωραία. Ήρθε καθημερινή, απόγευμα. Φύγα Σαββατοκύριακο πρωί. Όσον αφορά τις φωτιές, είναι πολύ λυπηρό τα όσα γίνονται στην Ελλάδα, μας γράφει η Ιωάννα, αλλά δεν περίμενα με 30 χρόνια στην Αγγλία να υπάρχουν πυρκαγιές και μάλιστα να καίνε επί δύο εβδομάδες όπως η Σκωτία. Όντως η Σκωτία, ποιος το περίμενε. Εδώ, επειδή είναι, λέει, κατά τα ελληνικά λεγόμενα κάμπος, είναι κρανίου τόπος και έχουμε εδώ και ένα μήνα απαγόρευση χρήσης ελάστιχου νερού για πότισμα ή άλλες εξωτερικές δουλειές. Καλή δύναμη και καλή ξεκούραση και σε εσάς που έχετε μείνει πίσω και μας κρατάτε παρέα. Να είσαι καλά Ιωάννα. Γεια σου Πέτρο. Είναι μερικές φορές Μινά μου που εμείς οι ακροατές ξεφεύγουμε, γινόμαστε σαχλοί. Βέβαια αυτή την περίοδο με τόσες πυρκαγιές στην Ελλάδα, που διάθεση για αυλακίες, έχουμε χάσει το κέφι μας, σε κρίμα, αλλά έτσι πρέπει και δυστυχώς σε πολλές των περιπτώσεων φταίει ο ανθρώπινος παράγων. Αδιανόητο. Ναι. Ο Πέτραν είναι από το Ηράκλειο. Γεια σου Πέτρο, καλό μήνα. Ο Γιώργος λέει για ένα πράγμα έχω απορία. Ποιος μπει άνοιξε τους ασκούς του αιωλού? Ένας ήτανε Γιώργο, ένας. Ο ασκός. Η περιέργεια. Περιέργεια. Γεια σου Ιωάννη Βασάλο. Εγώ, μου γράφει και την ηλικία του, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κλήθηκε ο στρατός και το πολεμικό ναυτικό να αναλάβουν τις εκενώσεις πληθυσμού. Επιβαρύνεται η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική, το λιμενικό, εθελοντές με βάρκες κλπ. Ενώ το ποινί έχει τις παντόφλες, τα μικρά αποβατικά, έχει εμπειρία και ο στρατός αποδεσμεύει άλλες δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους. Για παράδειγμα, πυροσβεστική. Γαλλία και Ισπανία έφεραν στρατό για τις εκενώσεις και τη φύλαξη από λεϊλασίες. Είναι μια άποψη, την καταθέτεις, τη μεταφέρω, την αφήνω στο τραπέζι. Παλιά ερχόταν και ο στρατός σε πυρκαγιές. Καλημέρα, καλό μήνα από το Παγκράτη. Έτοιμοι με κουβάδες. Ευτυχώς, λέει η Δημαρχάρα, καθάρισε το άλσο. Σωθήκαμε. Χρήστος. Χριστό. σου Λευθέρη. Θου, Λευθέρης. Κύριε Τσαμόπουλη, η εκπομπή σας χωρίς εκείνο το μήνα είναι μισή. Παρακαλώ, βάλτε το.
5: Μήνα.
0: Δεν παίζει με τον μπασίστα εδώ πέρα. Είναι έτοιμος για όλα ο Σπανός. Δηλαδή έχει προβλέψει ό,τι μπορεί να προβλέψει το έξυπνο μυαλό του. Σου λέει, από πού θα μου τη φέρουνε. Γεια σου Αντώνη Κοντοράβδης. Καλημέρα και καλό μήνα αγαπητέ Μινά. Καλό μήνα Αντώνη. Πριν 50 περίπου χρόνια ένας ρομαντικός ψυχολόγος, πανεπιστημιακός μάλλον στη Θεσσαλονίκη, τα φώναζε όλα αυτά και πολλά ακόμη που δεν κάναμε. Μαρονίτης λεγόταν. Πρότεινε επίσης οι εμπριστές ως ποινή να φυτευτούν δέντρα, να φυτεύουν δέντρα κάθε μέρα. Κυρίως εκεί που τα έκαψαν. Ρε εσύ Αντώνη, γράφ' το καλύτερα. Συντάξε το καλύτερα γιατί τρόμαξα προς στιγμή. Αυτό με τους εμπριστές και να φυτευτούν δέντρα. Μάλλον πολύ καλή ιδέα. Σε χαιρετώ, να είσαι καλά Αντώνη μου. Καλημέρα. Ο Γιώργος από το Φάρου Εστ γράφει: ο Έλληνας φίλε συνακροατή δεν επιλέγει να κάνει διακοπές τον Αύγουστο. Αναγκάζεται. Συμφωνώ μαζί σου Γιώργο. Ξέρω πολύ κόσμο που θα ήθελε να είχε φύγει Ιούνιο και Ιούλιο, αλλά δεν τους έδιναν άδεια. Γενικά κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά για αυτό το ηλίθιο έθιμο που θέλει τους πάντες να κάνουν διακοπές τον Αύγουστο. Μόνο εδώ, Ιταλία και Βαλκάνια συμβαίνει αυτό, αλλού μπορείς πολύ πιο εύκολα να κάνεις διακοπές οποτεδήποτε μέσα στο έτος. Ναι, είναι και σαν να είναι συνεννοημένοι όλοι. Άμα κλείνουν, είσαι εσύ προμηθευτής, μάλλον πάνω προμηθευτής κάτι και έχουν κλείσει όλα τα εργοστάσια ή αποθήκες, τι να το κάνεις το μαγαζί σου ανοιχτό αφού δεν μπορεί να φέρεις εμπόρευμα, λέμε τώρα. Κλείνει ο ένας, κλείνει ο άλλος αυτή την αλυσίδα, αποφασίζουν και κλείνουν όλοι και τελειώνει η ιστορία. Γεια σου ρε Κώστα, Μινά μας μπερδεύεις, χθες η δουλειά Τσαμόπουλος. Σήμερα σπίτι καφεδάκι πρωί Τσαμόπουλος. Όχι άλλο Τσαμόπουλο, δεν αντέχουμε άλλο. Την καλημέρα μου από Μήλο, έτσι για αλλαγή. Να σε καλά Κώστα μου, να περνάς όμορφα στην πανέμορφη Μήλο. Δημήτρης Παπαδόπουλος, όλα στις φλόγες σήμερα, τα φιλοδορήματα, φορολόγητα, έσω 6.000 ευρώ, όλα καλά. Καλό μήνα, καλή δύναμη. Καλό μήνα Δημήτρη. Γι' αυτό είναι φιλοδόρημα τώρα. Θα φορολογούμε το φιλοδόρημα. Δεν μισθός, φιλοδόρημα είναι. Πάρε να πιεις ένα καφέ. Πουρμπουάρ που λένε οι Γάλλοι, για να πιεις. Πουρμπουάρ.

Κυριάκος ο Παυλίδης μου λέει καλημέρα, καλομήνα. Επίσης Κυριάκο, ένα θέμα που αναφέρθηκε για το πυροσβεστικό σώμα και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι ότι οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, ο ένας ήταν συμβασιούχος πενταετίας και ο άλλος εποχικός. Μόνο εάν διευθετηθεί η συνοχή όσον αφορά το σώμα, θα δούμε καλύτερα αποτελέσματα. Με εκτίμηση, ο Κυριάκος. Γεια σου, αγαπημένη Έμι. Και σήμερα δουλεύεις, ρε Μι. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή δύναμη σε όλους όσους περνάνε δύσκολες στιγμές με τις φωτιές και σε εσάς που πρέπει να μεταδίδετε τέτοιες ειδήσεις. Ωστόσο, θα ευχηθώ όση μαυρίλα κι αν υπάρχει γύρω μας, ας κρατάμε φωτεινό το μέσα μας και να παραμένουμε αισιόδοξοι. Φιλιά. Φιλιά, έμεινα σε καλά. Ευχαριστούμε για το θετικό μήνυμα. Ακούτε Sky 100,3, συνεχίσει η ροή από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Ό,τι νεότερο υπάρχει το καταγράφουμε αμέσως. Να επαναλάβω ότι μένει τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και καίγονται σπίτια, δυστυχώς, καίγονται περιουσίες.

σας πούμε ότι στο συντονιστικό κέντρο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους πυροσβέστες. Εκεί το πρωί ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών που μένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου στο Πόρτο Γερμενό και της ξηρονομής Βιωτίας, περιοχής όπου η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Μετά την ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και στα υπάλληλα σώματα ασφαλείας και τις υπηρεσίες που δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξωες, που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων.

Με τον κύριο Γιάνναρο που μιλήσαμε και πριν, έχει δηλώσει ότι έχουν επηρεαστεί 40.000 με 50.000 στρέμματα και αναφερόμενος στην φωτιά που άρχισε από τη Βιωτία. Είναι μια οικολογική καταστροφή τεράστιας κλίμακας. Έχει σαρώσει η πυρκαγιά δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Αυτά τα επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook.

φίλος σχολιάζει: πυρκαγιές προσφέρονται κάθε καλοκαίρι για εντυπωσιασμούς και υπερβολές. Ακούγεται πολύ εντυπωσιακό να μετράς σε ένα χάρτη την έκταση που επηρέασε την πυρκαγιά. Μόνο που όλη αυτή η έκταση δεν είναι όλη δασική. Υπάρχουν χορτολιβαδικές εκτάσεις και εκτάσεις με καλλιέργειες που συνήθως είναι και περισσότερες. Αλλά και από τις δασικές εκτάσεις που περνά μια πυρκαγιά, αυτό δεν σημαίνει ότι κάηκαν ολόκληρες. Υπάρχουν δέντρα που καίγονται επιφανειακά μόνο. Αυτά εύκολα ανακάμπτουν. Το ακριβώς μέγεθος της σοβαρής ζημιάς που θα χρειαστεί παρεμβάσει θα φανεί από την επιτόπου εξέταση και όχι από χάρτες και αεροφωτογραφίες. Υπήρχαν πυρκαγιές που παρουσιάζονταν ότι έκαψαν 100.000 στρέμματα και τελικά η δασική έκταση που είχε υποστεί σημαντική ζημιά ήταν λιγότερο από 5.000 στρέμματα. Και φυσικά οι ανθρώπινες ζωές πρώτον και μετά οι περιουσίες έχουν προτεραιότητα. Το δάσος αναγεννιέται. Του λέω άλλος τελείως άσχετος είσαι. Αφού αναγεννάται, λέει, όπως εύκολα το λες, γιατί είναι σχεδόν παντού ξεραϊλά. Διάβασε λίγο για την ερημοποίηση και τα ξαναλέμε. Έχουν επηρεαστεί. Ντροπή οι Έλληνες. Όχι, δεν έχουν επηρεαστεί. Ανόητοι, έχουν καεί. Λάβρος είναι.

0: σου, Αντώνη Βαλαγκούτη. Καλημέρα, σε ακούω από ώρα. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, Αντώνη, και καλό μήνα. Γεια σου, Πετράν. Λέει ο Πέτρος, για άλλα θέματα, όχι τόσο σοβαρά, ξέρουμε να κλείνουμε δρόμους για την καταστροφή της χώρας μας. Όλοι απαφείς. Σταύρος, καλό μήνα, Σταύρο. Διαμένω Αλεξανδρούπολη και ταξιδεύω με γιο ταχύ επί 29 χρόνια προς όλη την Ελλάδα, μόνο βράδυ. Ξέρετε τι γίνεται στις εθνικές οδούς με τους φορτσιγαντίστες διαφόρων εθνικότητων. Θερμή παράκληση. Μην διακόπτεις αμό τους συνομιλητές σου. Καταλαβαίνω πως πρέπει να διαχειριστείς το ραδιοφωνικό χρόνο, αλλά δεν μπορούν να στρώσουν μια πρόταση. Ναι. Σε ακούω χρόνια από εποχή στα Ναϊλά και μας κρατάς ενδιαφέρουσα συντροφιά. Υπομονή στους εμπλεκόμενους στον πυρκαγιό. Να σκάλα ρε Σταύρο, καλή συνέχεια. Ναι. Ναι. Φάρης Πανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Βρίσκεται στην Λιβαδόστρα Βιωτίας. Γεια σας, κύριε Σπανέ.
1: Γεια σας.
0: Ποια είναι η εικόνα, τι εικόνα. Τελικά είναι Λιβαδόστρα. Γιατί το λιμενικό, ας πούμε, το λύνει Λιβαδόστρατα.
1: Εδώ πέρα τοπικά το λένε Λιβαδόστρα, λοιπόν.
0: Ωραία. Για πείτε μας, δώστε μας την εικόνα.
1: Έχουμε αναζωπήρωση. Έχουμε αναζωπήρωση και είναι σοβαρή. Είναι κοντά στον οικισμό, ο οποίος ολοκληρώνεται τώρα η εκένωση με τα αυτοκίνητα. Δεν έχει πολύ κόσμο, αλλά τελειώνει. Είναι κάτω αστυνομία, ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο πρόεδρος. Και απομακρύνουν τον... απομακρύνουν τους τελευταίους ανθρώπους. Αλλά φυσάει πάρα πολύ, φυσάει απίστευτα πολύ. Τα ελικόπτερα πλησιάζουν, κάνουν ελιγμούς. Τώρα καταφέρουν να κάνουν κάποιες βολές. Αλλά είναι μεγάλο το μέτωπο και ανησυχητικό.
0: Μάλιστα, δηλαδή έχει κενωθεί όλη η περιοχή εκεί.
1: Δεν είναι, λίγη κάτοικη, είναι ένα μικρό μέρος. Έχει,
0: οι άλλοι είχαν φύγει.
1: Από τη Λιβαδόστρα φεύγουν τώρα οι τελευταίοι. Έχει πρόσβαση οδική, δεν είναι προβληματικό. Αυτό δεν είναι μια δύσκολη. Απλώς σιγουρευόμαστε να μην έχει μείνει κανένας άνθρωπος. Πάλι πήγε σε καταστάσεις, δουλεύουν κάτω. Ναι. Και γίνεται και προσπάθεια όσο επιτρέπει ο αέρας με τα ενέργεια.
0: Δώστε μας πάλι την εικόνα. Έχει έρθει προς τα, κατευθύνεται προς τα εκεί η πυρκαγιά. Έχει φτάσει.
1: Είναι χαμηλά. Έχει κατέβει το βουνό, έχει πιάσει τον Ελαιώνα και κοντά στον Ελαιώνα είναι και τα σπίτια.
0: Και δεν μπορεί να ανακοπεί, πώς το βλέπετε?
1: Είναι δύσκολο. Εδώ πέρα που είμαι έξω και μιλάω, δυσκολεύομαι να σταθώ όρθιος από τον αέρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ακούσατε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Φάνη Σπανό. Βρίσκεται στη Λιβαδόστρα Βιωτίας. Ισχυρότατη άνεμη. Κενώσανε, απομάκρυνανε για την ακρίβεια και τους τελευταίους κατοίκους, γιατί έχει καβαλήσει φωτιά και κινείται απειλητικά. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Σπανός, δεν βλέπει τρόπο να ανακοπεί η πυρκαγιά προς την Λιβαδόστρα. Περιμένουμε να δούμε. Άνεμοι 8 με 9 από 4. Τα πράγματα δεν να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν με λόγω των καιρικών συνθήκων. Καλημέρα μηνά, καλό μήνα. Δύο μήνες πριν στο Ρέθι μου έγιναν διαμαρτυρίες. Ναι, ο Μιχάλης. Μιχάλη, μην τα συνδέουμε άμα δεν έχουμε αποδείξεις. Μην το πετάμε έτσι στον αέρα.

Να πούμε και μια αθλητική είδηση. Καλλιτεχνική κολύμβηση. Πρωταθλήτες Ευρώπης, οι αδερφές Αλεξανδροί. Μεγάλη επιτυχία τώρα η Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση που τους κοιτάζαμε όλους με το κιάλι. Σταδιακή πρόοδος των δικών μας αθλητών. Και να που φτάσαμε να κατακτήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθους, το τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια ιστορική διάκριση. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιδιά και αυτά τα Ελληνόπουλα. Όχι μόνο να προβάλλουμε τα αρνητικά. Η επιστροφή του στην ελληνική ομάδα μετά από 14 χρόνια των κοριτσιών, διάστημα κατά το οποίο αγωνίζονταν με τα χρώματα της Αυστρίας, συνδυάστηκε με μια εντυπωσιακή επιτυχία. Το χρυσό. Συγχαρητήρια.

Λοιπόν, ακούσατε για την επιχείρηση εκένωσης Λιβαδόστρας. Συνεχίζουν και έγονται σπίτια στο Πορτογερμενό, δεν επιχειρούν τα ενάαερια λόγω των ισχυρών ανέμων και εκενώνεται η Λιβαδόστρα στη Βιωτία.

Άγιος, ψάφα και Άγιο. Και Άγιο Νεκτάριο, η Πυρκαγιά, εκενώνεται η Λιβαδόση στη Βιωτία. Αυτά είναι τα τελευταία, έρχονται και επανέρχονται. Αφού η Πυρκαγιά έχει πάρει διαστάσεις, έσβησε η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πρέβελη.

Στα Βίλια Πορτογερμενό, οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Πλέον η φωτιά κατευθύνεται τόσο βόρεια προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου προς τα Βίλια, όσο και νότια προς την παραλία της Ψάφας. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, πριν από μισή ωρίτσα περίπου, το 112 εστάλει το 112 στους κατοίκους Λιβαδόστρατα. Εκεί Λιβαδόστρατη λένε. Επισήμως είναι Λιβαδόστρατα. Να κατευθυνθούν προς τα Αλεύθερα Βιωτίας. Τα πρωτά σκάφη του λιμενικού παραμένουν στην περιοχή, καθώς και πλοιάριο της πυροσβεστικής, αλλά και ιδιωτικά σκάφη. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής. Ενώ σε συνεχή επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν πιθανές αναζωπηρώσεις σε φίχτη, κουτσοπόδι και μπόσα, όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης. Όλα αυτές τις περιοχές στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Και προσέθεσε ότι επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, υπάρχει το ενδεχόμενο να σημειωθεί κάποια μικρή αναζωπήρωση μέσα στις καμένες εκτάσεις, διότι σιγοκαίνε κορμί ελαιόδενδρων. Εκεί λοιπόν βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις και αν χρειαστεί επεμβαίνουν άμεσα, συμπλήρωσε, και πως δεν υπάρχει εστία φωτιάς ούτε καπνός. Αυτή είναι η εικόνα. Εδώ σας κάνουμε παρεΐτσα, συνεχίσει η ροή, η δισογραφική ροή. Μινά, γεια σου Μαθέ, τι πάμε στήτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671072213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 2671 052 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

είμαστε για ένα τεταρτάκι. Θα είμαστε παρεΐτσα. Μετά ακολουθεί το 15 λεπτό του Euronet. Μετά Γιώργος Ψάρτης. Και μετά επανέρχομαι εγώ 1 με 2. Πάμε σκυταλοδρομία, πάμε γερά. Συνεχίσει η ενημέρωση από την τηλεόραση του Sky και από το ραδιόφωνο Sky 100,3.

καλημέρα με το καλό μήνα στον κύριο Παύλο από Πάτρα. Μου λέει: έχω τελειώσει ναυτικό λύκειο. Ο δικός μας και εσύ. Θαλάσσιος. Καρνάβας, Κεμινά, καλημέρα, καλό μήνα. Περνάω τώρα από τη φωτιά της Γιάλιας. Ήρθε 112 αέρια. Τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω. Ναι, αυτή ήταν η ενημέρωση. Καλά, δεν σου λέω ότι θα πέταγε ολόκληρος μήνος. Ο Κώστας λέει, γιατί γκρινιάζουμε, αφού ο Άδωνης είπε ότι είμαστε πιο ευτυχισμένοι και έχουμε ωραίο κλίμα. Καλή δύναμη σε όλους. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλημέρα. Πολύ κατατοπιστικά αυτά που είπε περί πρικαγκών ο κύριος Γιαννόπουλος. Γιάννολος. Ο πυρομετεωρολόγος, εγώ στέκομαι στο ότι έχουμε τα εργαλεία και την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουμε τις φωτιές, άρα πολιτική βούληση και απαραίτητη συνεννόηση χρειάζεται. Βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν συνέχεια και σταθερότητα μέσα στον χρόνο. Να δούμε, θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αναρωτιέται ο Γιώργος Κανίδης.

Καλησπέρα στον Νίκο το Χιόνιφο. Αδελφούλη, τι έχεις γράψει εδώ? Καλό μήνα, καλό μήνα. Δυστυχώς, αντί να έχουμε μόνιμο διακομματικό υπουργό πολιτικής προστασίας, ακόμα ανακυκλώνουμε τα ίδια. Δυστυχώς, ουσιαστικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει δεκαετίες τώρα. Δεν κάνουμε αντιπυρικές ζώνες ουσίας και όχι εντυπωσιασμού, δηλαδή 30 μέτρα ώστε να επεμβαίνουν άμεσα τα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν έχουμε σε ικανοποιητικό βαθμό σταθμούς ανεφοδιασμού νερού, ώστε σε δύσβατα μέρη να έχουμε ικανοποιητική ποσότητα νερού. Η πολιτική προστασία ανατίθεται σε αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες με μόνο κριτήριο τον αριθμό ψήφων που έλαβαν και όχι την ικανότητά τους, πριν ελαχίστον με παλαιότερα οι καλύτεροι και ικανότεροι απόστρατοι αξιωματικοί, που σε κάθε περίπτωση έχουν γνώση, εδάφους και εμπειρία, είχαν αυτό το ρόλο και γνώριζαν τι σημαίνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, σχέδιο εκένωσης κλπ. Δυστυχώς, όταν ακούμε από απόστρατο αξιωματικό, όταν ακούμε για απόστατο αξιωματικό, έχουμε αλλεργία, σκληρό αλλά πραγματικό. Για τα μεταπτυχιακά διδακτορικά λέει, καλά τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά, αλλά η εμπειρία δεν διδάσκεται, αποκτάται. Δεν πάμε κάθε χρόνο στο ίδιο εργοθεατές, λόγια και μόνο λόγια. Καλημέρα Μινά, ο φίλος σου Νίκος Χιόνης. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Λίνα, όλη μέρα μηνά σήμερα, δεν υπάρχει, ευχαριστούμε. Μακάρι να ήταν και πιο ευχάριστο λόγο. Συνταγερμός και στο πανόραμα Γεαλίας, δεν σταματάει με τίποτα.

0: Ακόμα δύσκολη κατάσταση. Οι άνεμοι πνέουν ακόμα ισχυροί. Η φωτιά μένεται ανεξέλεκτη. Είμαστε για ακόμα μια μέρα σε μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να την περιορίσουμε. Οι εναέριες δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν, γιατί οι άνεμοι πνέουν 9 με 10 μποφόρ.
1: Έχουμε μεγάλες καταστροφές.
0: Έχουμε και σπίτια.
1: Είπανε πάνω από 100 σπίτια.
0: Αριθμό όχι, δεν γνωρίζω να σας πω. Είναι αρκετά, είναι δεκάδες τα σπίτια όμως.
1: Είναι δεκάδες,
0: Ναι.
1: Είναι και μόνιμες κατοικίες.
0: Είναι και μόνιμες, είναι και εξοχικές κατοικίες κατά κύριο λόγο, αλλά είναι αρκετά τα σπίτια. Και στον οικισμό του Προσιλίου και στον Πόρτο Γερμενό.
1: Έχουν κενωθεί αυτές οι περιοχές.
0: Έχουν κενωθεί οι περιοχές. Έτσι κι αλλιώς τώρα είναι πολύ δύσβατη και το σημείο για να το προσεγγίσει οποιοδήποτε.
1: Και τώρα οι δυνάμεις που επιχειρούνε.
0: Οι δυνάμεις επιχειρούν στον οικισμό Μύτικα και προς Ψάφα. Οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Πάει προς Ψάφα.
0: Ναι, πάει προς Ψάφα.
1: Υπάρχει κίνδυνος να φτάσει μέχρι τη θάλασσα κάτω.
0: Όλα πιθανά είναι. Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, και χθες δεν έδειχνε ότι θα είχε περάσει από τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, αλλά με την αλλαγή του ανέμου ήρθε και κάψε όλο τον οικισμό.
1: Κύριε Λόγκα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλά. Καλή δύναμη. Μάλιστα, καλή συνέχεια. Γεια σας. Ο Θάνος μας γράφει: ποια αντιπυρική ζώνη. Την εθνική την περνάει φωτιά για πλάκα αν έχει 8 μποφόρ. Γεια σου, Ράριο Λογά. Λόγω εργασίας δεν θα τα πούμε και αργότερα. Έλα τώρα, μην ανακατεύεις τώρα τον Άδωνη, τον Ανδρουλάκη, τα γυαλιά. Πάντως τα κατάφερε ο Άδωνης, ασχολούνται όλοι με τα γυαλιά. Ο Μανώλης μου γράφει: καλημέρα, είμαστε ακίνητοι πριν το κάστρο τουλάχιστον μια μισή ώρα. Είναι δυνατόν να είμαστε ακίνητοι και να μην υπάρχει τρόπος να ανοίξουν το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας? Δείτε το. Το βλέπουμε.

Μανώλη, επικοινωνούμε με την τροχέα και ό,τι νεότερο έχουμε θα ενημερώσουμε. Για να δούμε το κράτος θα τους φτιάξει τα σπίτια ή μόνο επενδύσεις και ξενοδοχεία ξέρει, γράφει ο Νίκος. Εδώ είμαστε για τα δικά σας μηνύματα, κύριε Σερκή, που είναι πάρα πολλά και ευχαριστούμε για την επικοινωνία, γιατί μας δίνετε και ιδέες, μας δίνετε και πληροφορίες.

Σιγά σιγά πάμε να σας παραδώσουμε τη σκητάλη για το Euronet και μετά θα έχει δελτίο ειδήσεων με την Μεράνια Πασχαλίδου. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάρτης 12:01 και 1 η ώρα επανέρχομαι για να πάμε μαζί μέχρι το δελτίο στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Κάθε φορά με καταστροφή ακούω κουταμάρες όπως για το στρατό και τους απόστρατους. Το στρατό, πρώτον, ο στρατός είναι στα ανατολικά σύνορα και όχι στη Θήβα. Δεύτερον, οι απόστρατοι, αν δεν είναι ντόπιοι, είναι το ίδιο άσχετοι. Οι αντιδήμαρχοι εκλέγονται τοπικά και περνούν σεμινάρια και υπηρεσίες στο ίδιο. Νησάφη, Γιώργος από Σούρμενα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια στρατής Τέλογλου. Μινά, πρώτον, πριν την Ελευσίνα επί της Αττικής μεγάλη κίνηση. Δεύτερον, πώς μπορούμε μέσω του όλοι μαζί μπορούμε να αρχίσουμε από τώρα μια ενέργεια για αναδάσωση στις περιοχές μας. Εγώ είμαι Παριανός. Στρατή, ακούστηκε το μήνυμά σου.

καταγραφεί, θα το μεταφέρουμε κιόλας. Να είσαι καλά. Γεια σου Σάκη Γαβρίλ. Γεια σου Μινά, όλα θάλασσα. Άρε Σάκη. Παραδίδω στο Euronet Γιώργος Ψάλτης, πριν η Μεράνια Πασχαλίδη, και μετά τα ξαναλέμε στη μία η ώρα.

0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Μην πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
5: Μιλάνο,
6: Ζάγκρεπ,
5: Ταλίν,
7: Βρυξέλλες,
8: Σόφια,
9: Ρίγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο πιστεί στο ραντεβού με την Κορίνα Γεωργίου.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο, επιτέλους ενωθήκαμε, ενώσαμε και πάλι τις δυνάμεις μας επιτέλους. Και η ομάδα είναι εδώ. Παρούσα.
0: Θα σε είμαστε απαρτία.
1: Σε απαρτία πραγματικά, θα είμαστε μαζί σας για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως αυτό από το οποίο επιλέγουμε να ξεκινήσουμε είναι ουσιαστικά ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει στο μεταναστευτικό μετά τις εικόνες που είδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, με σχεδόν 50.000 μετανάστες να εισέρχονται παράτυπα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, διαθαλάσσης ξηράς από το Μαρόκο. Είδαμε πραγματικά εικόνες χάους, κάτι που έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές και μάλιστα έχει πυροδοτήσει και τη συνδρομή του στρατού.
0: Ακριβώς, και είναι ραγδαίες και ανησυχητικές οι διαστάσεις, έτσι όπως περιγράφονται κυρίες και κύριοι, για αυτήν τη νέα μεταναστευτική κρίση. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιούν οι ισπανικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταναστευτική ροή που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και χρόνια, και ταυτοχρόνως η Μαδρίτη κάνει λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση που έχει φτάσει στα όρια της αντοχής των υπηρεσιών ασφαλείας και των δομών υποδοχής. Να το κρατήσουμε και αυτό, διότι όπως και να το κάνεις, 50.000 σχεδόν άνθρωποι να μπαίνουν μέσα σε 24 ώρες, και μιλάμε για όλα όσα συνέβησαν χθες το ξημέρωμα ουσιαστικά, Κορίνα, είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Πράγματι, και αν σκεφτούμε ότι ο πληθυσμός αυτού του θύλακα φτάνει περίπου 85.000. Άρα προφανώς και οι κάτοικοι είναι σε συναγερμό, και είδαμε και χώρες όπως για παράδειγμα η Ιταλία να εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν. Και αυτό βέβαια έχει προκαλέσει και εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.
0: Και να πούμε ότι την προηγούμενη φορά όπου είχαμε μία ανάλογη κρίση ήταν το 2021, αλλά τότε μόλις 10.000, και λέμε μόλις, όχι ότι είναι μικρός ο αριθμός.
1: Συγκριτικά με τον τεράστιο αυτό αριθμό.
0: Μπράβο, συγκριτικά με όλα όσα συνέβησαν χθες στη Θέουτα, μιλάμε για 49.000 διελεύσεις σε σύγκριση με τις 10.000 του 2021. Οπότε γι' αυτό, και όπως σωστά είπες Κορίνα, Γαλλία και Ιταλία θέτουν πλέον σε ισχύ έκτακτα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει επιβάρυνση και πέρασμα τέλος πάντων παράτυπων μεταναστών και προς τα εδάφη τους.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να στραφούμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία έως και 7 gigafactories τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πλαίσιο της τελευταίας σημαντικής προσπάθειας να επιταχυνθεί η τεχνολογική κυριαρχία και η φιλοδοξία της Ευρώπης να καταστεί η ήπειρος της τεχνητής νοημοσύνης. Φιλόδοξο το σχέδιο αυτό, και με επικεφαλής τη βιομηχανία και υποστηριζόμενη από ενωσιακή και εθνική χρηματοδότηση έως και 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να αποδεσμεύσει τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ένωση, θα επεκτείνει την υπολογιστική ικανότητα της Ευρώπης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και θα παράσχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις επεκτηνόμενες επιχειρήσεις, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια και την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και τη βιομηχανία, πρόσβαση σε υποδομές για κατάρτιση, εξαγωγή συμπερασμάτων και τελειοποίηση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Εχμής, να πούμε βέβαια ότι και η χώρα μας συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία και είναι από τους πρωτοπόρους, από τις πρωτοπόρες χώρες σε αυτή την πολύ μεγάλη πρωτοβουλία.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα κυρίες και κύριοι που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, πρόκειται για την επικαιροποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εμβληματικής πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της γαλάζιας βίβλου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο σε απόφοιτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν επικαιροποίησε τους κανόνες, θεσπίζοντας ένα ενιαίο εξυγχρονισμένο πλαίσιο που καθιστά το πρόγραμμα πιο συμπεριληπτικό και καλύτερα ευθυγραμμισμένο με τους στόχους της Ευρώπης για τις δεξιότητες και την απασχόληση. Για πρώτη φορά λοιπόν, Κορίνα, οι απόφοιτοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λεγόμενο STAZ, για όσους ξέρουν τα των Βρυξελών, διευρύνοντας την πρόσβαση σε περιόδους πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας και αναγνωρίζοντας την αξία των διαφορετικών διαδρομών διαμάθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι αλήθεια αυτό, ότι πολλές φορές υποτιμούμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και να, όπως βλέπουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα βήμα προς την αναβάθμιση και τη συγκεκριμένη διαδικασία μάθησης. Μάλιστα, διασφαλίζονται, όπως γράφει και το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι Βρυξέλλες, διασφαλίζεται ότι οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης αντικατοπτρίζουν καλύτερα την ποικιλομορφία των ταλέντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Κορίνα.
1: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση και αποφάσισε στη θέση του επικεφαλής αντιπροσωπείας στην Αθήνα να βρεθεί ένας άνθρωπος που τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας. Mm-hmm. Είναι ο Ζαχαρίας Γιακουμής, ο οποίος θα ενεργεί ως ο επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, υπό την πολιτική ευθύνη βέβαια της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του μέσα στους επόμενους μήνες.
0: Διαδεχόμενος την κυρία Νιόβη Ρίγκου, έτσι, που διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας, με ένα πλούσιο και σημαντικό έργο κατά τη διάρκεια της θητείας της η κυρία Ρίγκου, η οποία πλέον παραδίδει σκυτάλη στον κύριο Ζαχαρία Γιακουμή.
1: Ο οποίος, να πούμε, ότι διαθέτει 20 ετή επαγγελματική πείρα σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με πολύ σημαντικό υπόβαθρο στη διοίκηση, την επικοινωνία, τη διαχείριση. Χείριση κρίσεων, την πολιτική προστασία, και θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.
0: Και έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Κύριε Ανδρίζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπως είπατε, είναι μια εξαιρετική τιμή για μένα να δεχτώ τη θέση αυτή και να βρίσκομαι στην Αθήνα από τα μέσα Οκτωβρίου για να αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα, έτσι ώστε εκεί με την εξαιρετική ομάδα να συνεχίσουμε την προβολή των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χτίσουμε δεσμούς, να συντηρήσουμε δεσμούς με τους συνομιλητές μας, με τους εταίρους μας, με τις ελληνικές αρχές, με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να προωθήσουμε κοινές δράσεις και φυσικά να προετοιμαστούμε για το πολύ μεγάλο γεγονός της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πλευρά της Ελλάδας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Πράγματι, αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για τη χώρα μας, αλλά θα έλεγα ευρύτερα και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα έλεγα, γιατί κάθε Προεδρία βάζει το δικό της λιθαράκι, έτσι ώστε να πηγαίνουμε την Ευρώπη ακόμα καλύτερα και για να εμβαθύνουμε, εννοείται, τις σχέσεις των κρατών μελών.
1: Και αφήνει και το δικό της στίγμα φυσικά, και αυτό περιμένουμε να συμβεί και με τη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα, πείτε μας τις πρώτες σκέψεις και ποιο είναι και το μεγάλο στοίχημα από τη δική σας πλευρά για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.
2: Ξέρετε, θα σας πω, επειδή αναφέρεται στους επόμενους μήνες, τυχαίνει να είμαι σε μια θέση αυτή τη στιγμή στην Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, που είναι ίσως η πιο πολυάσχολη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών για το θέμα των πυρκαγιών. Επομένως, για να είμαι ειλικρινής, η προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή, και όσο είμαι στη θέση μου και έχω ακόμα 2,5 μήνες στη θέση αυτή, είναι να προωθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τη δράση μας όσον αφορά στην υποστήριξη των κρατών μελών για τις πυρκαγιές και φυσικά σε δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Mm. Και είμαι σίγουρος πως και μαζί θα έχουμε τον χρόνο να αναφερθούμε στις προτεραιότητες του Γραφείου της Αθήνας, αλλά νομίζω πως στο μεταξύ είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε αυτά που συμβαίνουν τις μέρες αυτές, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Απολύτως, απολύτως. Και μιλάμε για αυτές τις μέγα πυρκαγιές, έτσι, που εξελίσσονται. Mm-hmm. Πολυήμερη μάχη με τις φλόγες που έχουν δώσει πυροσβέστες και στην Ισπανία και στη Γαλλία, όπως επίσης και στην Ιταλία, που είχε επίσης πολλές δασικές πυρκαγιές.
1: Και βέβαια μιλάμε και για τη μεγαλύτερη εκένωση. Ήταν ένας τεράστιος αριθμός, πάνω από 300.000 άνθρωποι που οδηγήθηκαν στην απομάκρυνση από τα σπίτια τους. Την μεγαλύτερη εκένωση εν καιρό ειρήνης, κύριε Γιακουμή.
2: Ξέρετε, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των τριών πυροσβεστών στην Ελλάδα, που έχασαν τη ζωή τους προστατεύοντας εμάς, τους συνανθρώπους τους, περιουσίες και το περιβάλλον. Τα συλληπιτήρια της εξέφρασε και η πρόεδρος μας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και πραγματικά η σκέψη μας είναι με τους κοντινούς ανθρώπους των ανθρώπων αυτών. Όπως είπατε, είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Πέρσι, ξέρετε, είχαμε τη χειρότερη χρονιά όσον αφορά σε καμένες εκτάσεις, 1 εκατομμύριο εκτάρια, μια έκταση μεγαλύτερη της Κύπρου. Φέτος πλησιάζουμε σχεδόν στο μισό, δηλαδή μέχρι τις 29 Ιουλίου 460.000 καμένα εκτάρια, και είμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου. Ο κύριος Ανδρίδας αναφέρθηκε στις τρεις χώρες που έχουν ήδη καταγράψει αριθμούς μεγαλύτερους από το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας, δηλαδή Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Η Ισπανία ήδη, και επαναλαμβάνω, μέσα στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου έχει καταγράψει υπερδιπλάσιο αριθμό καμένων εκτάσεων, και όπως είπατε, πάνω από 100.000 κόσμου επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, είτε απομακρυνόμενοι, είτε τους ζητήθηκε να παραμένουν στα σπίτια τους για να μην εισπνεύσουν βλαβερές ουσίες κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Και στη Γαλλία, ακόμα χειρότερα, στην περιοχή της Γιρόντο, που πάνω από 220.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Πυρκαγιές, οι οποίες πήραν πάρα πολλές μέρες να τεθούν έστω και εν μέρη υπό έλεγχο, με τον κίνδυνο αναζωοποιρίωσης να παραμένει εκεί.
0: Τώρα, το ερώτημα είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, το ερώτημα είναι, κύριε Γιακουμή, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Θέλω να πω, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίνεται στο μέγεθος των αναγκών?
2: Αυτό, ξέρετε, υπήρχε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση και την ευκαιρία, γιατί αυτό λέγαμε σε δύο διαδοχικές επισκέψεις δημοσιογράφων στο Κέντρο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στις Βρυξέλλες, ότι ο μηχανισμός έχει δημιουργηθεί ακριβώς για τέτοιες καταστάσεις. Καμία χώρα δεν έχει στη διάθεσή της τα μέσα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει όλες τις κρίσεις. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι εκεί, έτσι ώστε σε περίπτωση μια χώρα το ζητήσει, να ειδοποιήσει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και τα 10 συμμετέχοντα κράτη-μέλη του μηχανισμού, να ομαδοποιήσει προσφορές και να τις μεταθέσει.
1: Δηλαδή, αναφέρω ενδεικτικά
2: ότι. Απλώς να αναφέρω ενδεικτικά, επειδή αναφερθήκαμε στη Γαλλία και στην Ισπανία, στη Γαλλία μεταφέρθηκαν 12 πτυτικά μέσα μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας από την Κροατία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Τουρκία και το Λουξεμβούργο, όπως και 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, όπως επίσης και πεζοπόρα τμήματα πυροσβεστών. Και φυσικά σε αυτά πρέπει να προβάλλουμε και την παρουσία των προεγκατεστημένων πυροσβεστών.
1: Αυτό, εκεί ήθελα να σταθούμε, γιατί αυτό είναι ένα σωτήριος μηχανισμός. Λειτουργήσε και στην περίπτωση της Γαλλίας αλλά και στην Ισπανία πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών. Υπήρξε προεγκατάσταση πυροσβεστών, κάτι που επέτρεψε να ενισχυθούν και άμεσα οι δυνάμεις.
2: Έτσι, φέτος είναι η 5η χρονιά που τρέχουμε το πρόγραμμα προεγκατάστασης με 777 πυροσβέστες από 14 χώρες που είναι προεγκατεστημένοι σε 6 χώρες, και στην Ισπανία και στη Γαλλία πάνω από 330 ήταν εκεί για να συνδράμουν τις εκεί δυνάμεις. Και φυσικά υπήρχαν και έξτρα ενισχύσεις, οι οποίες ήρθαν ακριβώς γιατί η κατάσταση απαιτούσε κάτι τέτοιο. Και εμείς αυτό το λέμε πάντοτε, οι 777 δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως πλαφόν, πρέπει να ερμηνευθούν ως το μίνιμουμ, το οποίο ενισχύεται ανάλογα με τις ανάγκες επί το εδάφος.
3: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
9: Ford,
6: Opel
9: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
11: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος.

0: ρυθμός 96,5.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-26695.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electro-Team Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electro-Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
9: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.
11: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
6: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

Κολονιά.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίο και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26710-252-51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορία στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αμέμε, Frank Falla, Wait For You. Και για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, δεν ξέρω εάν όντως περιμένατε, όχι ειδικά για μένα, αλλά για να ξεκινήσουμε τι άλλο, το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι με τα 100 πιο top κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή, εδώ μέσα από το International Top 20 και το Media Inspector και φυσικά την IFPI. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Πάρε ζέστες τρελές και παλαβές που λέει και ένας φίλος. Τι να κάνουμε κιόλας. Okay, είπαμε. Ιούλιος ο πιο καυτός μήνας της χρονιάς. Κατά τα άλλα όμως, κατά τα άλλα με λιγάλα. Θα είμαστε παρέα ένα ολόκληρο δίωρο. Και όπως είπα, είναι η πρώτη εβδομάδα που ξεκινάμε βεβαίως το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια τα οποία πλησιάζουν στην 20άδα, δεν μπαίνουν στην 20άδα, αλλά είναι πραγματικά πολύ κοντά. Και βεβαίως το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο βασικά κατά σειρά που θα ακούσουμε και το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από έναν καλλιτέχνη που δεν θέλει πολλά σχόλια. Benson Boone, Beautiful Things.

Το Edge of Desire είναι σαφώς ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει και παραμένει βέβαια μέσα στα δημοφιλέστερα εδώ στον ελλαδικό χώρο. Αγαπημένο κομμάτι, δεν το συζητώ. Παίζει πάρα πολύ στα ραδιοφωνά όλης της χώρας, Jonas Blue. Κώστας Ιτόπλος στην παρέα σας και στη συνέχεια ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν θέλει πολλά σχόλια. Νομίζω τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει δείξει ποιος είναι. Ο λόγος για Sombre και 12 to 12. Ένα τραγούδι το οποίο οριακά δεν έχει μπει στην 20άδα, μπήκε δηλαδή για μια εβδομάδα και βγήκε. Ακούτε πάντα το International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα από την AFPI εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. One hit after another.
12: Hey.
13: Yo, what's
14: hey,
13: good?
14: Hey, beautiful.
13: Oh, so stop playing.
15: Nice. I apologize. Together. I know I fucked up.
16: I just hope that you want to spend more time.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Νομίζω ότι μάλλον η ίδια περνάει αυτή τη φάση, τούτη εδώ την περίοδο, training season, όχι όμως για πριν το γάμο, αλλά για μετά, για να τον συνηθίσει. Dua Lipa, αγαπημένη Dua Lipa, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι είναι η disco queen της Ευρώπης. Αλλά παρά το γεγονός ότι και στην Αμερική αρέσει πάρα πολύ, δεν το συζητώ σε όλο τον κόσμο, όμως νομίζω ιδίως στην Ευρώπη είναι η νέα disco queen. Και έχει νομίζω και μέλλον μπροστά της, φαντάζομαι. Και από Dua Lipa πάμε σε Hugel, Topic Aras και φυσικά I Adore You, το τραγούδι το οποίο και στην Ελλάδα ήταν στην κορυφή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα βεβαίως το αγαπάμε.

Ο Teddy Swims στο τελευταίο χρονικό διάστημα στα social του κάνει διάφορες παράξενες αναρτήσεις του τύπου «Σας αρέσω ακόμη» κτλ. Παρά το γεγονός ότι τα τραγούδια του ακούγονται βεβαίως όλο τον πλανήτη συνέχεια. Αλλά γενικά ένας καλλιτέχνης που έχει αποδείξει ότι ξεκίνησε διαφορετικά, συνεχίζει την πορεία του διαφορετικά από τους άλλους καλλιτέχνες και το κυριότερο δεν έχει γίνει διαφορετικός όπως λένε και οι φίλοι του. Στο ίδιο σπίτι, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σούπερ μάρκετ κτλ. Εγώ το έχω πει, είμαι fan του Teddy Swims. The Door. Τώρα, ένα κομμάτι που σίγουρα θέλει πολλά σχόλια, παραμένει μέσα στην 20άδα. Νομίζω θα τα ακούμε όλο το χειμώνα. Ο λόγος βέβαια για τι άλλο, Τζανάντο και Ζέινα.

0: 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι φίλες. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chat της Ελλάδας από την FBI. Είμαι ο Κώστας Στόπουλος και θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα. Doha Cat, Paint the Town Red. Ένα τραγούδι που έπαιξε, παίζει ακόμη, όχι πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, είναι από τα κομμάτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εικοσάδα. Ο επόμενος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται καμία πολύ. Δεν το συζητώ, δηλαδή παρουσίαση ιδιαίτερη. Το Αζιζάμ, ακόμα και τώρα σαρώνει, το κομμάτι της Άνοιξης, το οποίο θα έλεγα μάλλον ότι είχε ξεκινήσει να είναι από τον χειμώνα ήδη big hit. Ed Sheeran, ο οποίος νομίζω κάθε 6 μήνες σίγουρα βγάζει μια νέα επιτυχία. Αυτό είναι αλήθεια.

0: bad memories.
1: Bad memories, κακές αναμνήσεις. Τουλάχιστον οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να τις φέρνουμε κατά νου. Βέβαια θα μου πεις, ρε Στόπλε, καμιά φορά οι αναμνήσεις γενικότερα έρχονται ουρανοκατέβατα ή τέλος πάντων μπορεί να μην τις καλούμε, έρχονται μόνες τους. Θα συμφωνήσω. Αφήνουμε πάντως το τι λένε οι ψυχολόγοι και μόλις τώρα ακούσαμε Μεντούζα μαζί με James Carter. Εσείς ακούτε πάντα το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της Ελλάδας, International Top 20 και φυσικά το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, όπου έχουμε μαζέψει τα 100 πραγματικά καλύτερα κομμάτια. Και όταν λέω καλύτερα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι είναι αυτά τα οποία ζητήθηκαν πάρα πολύ, παίχτηκαν πάρα πολύ και παίζουν ακόμα πολύ. Τώρα για το επόμενο δεν έχω να πω πολλά, κάτι διαφορετικό, είναι οριακά μέσα στην 200 πρέπει να σας πω. Πολύ οριακά όμως, υπάρχουν αρκετά τέτοια τραγούδια τα οποία okay, καταφέρανε και μπήκανε μέσα στο top 100 και μετά μπήκανε, μάλλον ανάποδα, μπήκανε πρώτα στο top 200 και μετά μπήκανε στην κατοστάδα. Molly Lee, Shenzi, Skilly Berg, Silent Daddy, Shake It To The Max.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο festival destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We don't stop the music.

για μένα αυτό είναι σαφέστατα από τα μεγαλύτερα hit της τελευταίας πενταετίας. Do It See Anxiety, ένα κομμάτι που ουσιαστικά ξαναγράφτηκε, ξαναδιασκευάστηκε, ξαναχρησιμοποιήθηκε τρεις συνολικά φορές έτσι. Και βέβαια το τραγούδι είχε πάει και στην κορυφή, είχε μείνει πολύ εκεί και ακόμα ακούγεται πολύ απλά πράγματα. Ενώ στη συνέχεια Houdini και Eminem. Ο Eminem, ο οποίος ακόμα και τώρα, όσο και αν φαίνεται κάπως παράξενο, μετά από πολλά πολλά χρόνια, έχει πραγματικά το δικό του κοινό και το οποίο είναι αυτό που τον διατηρεί κιόλας.

Εμένα το έχω πει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δεν το συζητώ, γίνει και ωραία συνεργασία. Εδώ από την Ελλάδα, Playmen Valeron, Touch Me με Κλαβδία, βέβαια, έτσι στα φωνητικά. Και να που φτάσαμε στο τέλος του πρώτου αφιερώματος, καθότι έχουμε στη συνέχεια να ακούσουμε τρίπλο Max, I Wanna Love You. Σας αγαπώ πολύ που ζεστάνε εδώ στην παρέα μου και ελπίζω να είμαστε και την άλλη εβδομάδα μαζί. Δεύτερη εβδομάδα από το αφιέρωμα που θα κρατήσει συνολικά 4 εβδομάδες, ένα μήνα, τα 100 πιο δυνατά κομμάτια τα οποία παίξανε από τη διεθνή μουσική σκηνή, από το International Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος ήταν στην παρέα σας. Καλοκαίρι, ζέστη, τρέλα. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί με τον ήλιο την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας, η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
7: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
6: προς το συμφέρον σας.

Διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

0: κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Συντηρητικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος. 96,5. Το Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού, επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

0: τρανσα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
12: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
13: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
14: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
17: Τηλέφωνο 2671-052-251.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Η μόνη σας επιλογή.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Συντηρητικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: μαζί. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία.

ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: μια στερή. Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
0: ElectroTeam Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos, εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos, Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Ρυθμός 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

κόσμος. Κόσμος. 96,5. Es Phil and Sai. Chitabime. El negocio socio.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αποφάσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.